0: Και τώρα, έρχονται 30 λεπτά μόνο επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες.
0: Live FM 89,6. Χαλκίδα.

0: ακούς όλα.
1: Όλα όμως.
0: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Εδώ τα ακούς όλα.
0: Live FM 89,6.

0: Παίζει αυτό που σου αρέσει.
1: Παίζει μόνο επιτυχίες.
0: Live FM 89,6.
2: Ευχαριστώ το Θεό που

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις το

0: Τι ακούς εδώ?
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Ναι καλέ, μόνο επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο στον Live FM 89,6.

0: Και τώρα, έρχονται 30 λεπτά μόνο επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες.
0: Live FM 89,6. Χαλκίδα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: έρχονται σε λίγο στον Live FM 89,6.
1: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα να περνά.
0: Live FM 89,6.
1: Φταίς

0: στιγμή.
1: Live FM 89,6. Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ. Σταμάτα! Μην ξεκινήσεις τη μέρα σου χωρίς δύναμη. Η δύναμη έχει όνομα. Coffee Power. Ο καφές που σε ξυπνά πραγματικά. Ζεστές, αφράτες φωλιάτες που μοσχοβολούν βούτυρο. Φρεσκοφτιαγμένες μπαγκέτες και λακταριστά σνακ που σε χορταίνουν χωρίς δεύτερη σκέψη. Είτε τρέχεις για τη δουλειά, είτε κάνεις το διάλειμμά σου, στο Coffee Power κάθε στάση αξίζει. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Καραμανλή 81 στην Ξηρόβρηση. Για παραγγελίες στο 22210-93820. Coffee Power. Μη γεμίζεις απλώς το ποτήρι σου. Γέμισε τη μέρα σου με δύναμη.
2: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνη.
3: Για να θεμελιώσεις θέτοντας γερές βάσεις και να δημιουργήσεις τις σωστές προδιαγραφές για το παρόν και το μέλλον, χρειάζεται εξειδίκευση, συνέπεια, εμπειρία. Τεχνική εταιρεία ΙΙΧΟ του. Αναλαμβάνουμε και παραδίδουμε έργα υψηλών απαιτήσεων, με γνώμονα την ποιότητα, την ταχύτητα και την ασφάλεια των εργασιών σε κάθε στάδιο. Χωματουργικές εργασίες οπτικών ινών, φωτοβολταϊκών πάρκων, φυσικού αερίου, κατασκευές βιομηχανικών χώρων, εξκαφές θεμελίων, κατεδαφίσεις, υδραυλικά έργα. Έργα οδοποιίας είναι τομείς στους οποίους δραστηριοποιούμαστε από το 2010, διαθέτοντας συνεργάτες, εξοπλισμό και εμπειρία που διασφαλίζουν ένα άρτιο αποτέλεσμα. Τεχνική εταιρεία ΙΙΧΟ του. Στον Αυλώνα Αττικής. Τηλέφωνο 22950-42-427.
4: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 8, 9, 6.
1: Και τώρα, έρχονται 30 λεπτά. Μόνο επιτυχίες.
5: Όλες οι επιτυχίες.
1: Live FM 89,6.
5: Χαλκίδα.
1: Χαλκίδα.
5: Πού είσαι?

0: Καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Ας ελπίσουμε ότι δεν έχει κρυφτεί κάποιος κάτω από το πάπλωμα. Θα τους ξυπνήσω όλους και σήμερα, όλους, όλους. Καλημέρα Ελλάδα, είναι το Καλημέρα Live. Είμαι ο Πάνος Τσακάλης. Είναι 3η 6 Οκτωβρίου, εσείως, και ξεκινάει. Απλά ξεκινάει. Σαν σήμερα το 1951 ο Στάλιν ανακοινώνει ότι η Σοβιετική Ένωση κατέχει ατομική βόμβα. Το 1973, σαν σήμερα, αρχίζει ο πόλεμος των Γιομ Κιπούρ μεταξύ Ισραηλινών και Αράβων, ενώ είναι Εθνική Εβδομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών. Καλημέρα! We love you much, really so much!
1: Live FM 89,6. Φτιάξε διάθεση κάθε στιγμή, κάθε μέρα.
2: Φτες που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω.

Ήταν ο Δήμος Αναστασιάδης. Μια γρήγορη ματιά στην κίνηση στους δρόμους της Χαλκίδας μας αυτή την ώρα. Για να δω, για να δω, γιατί τα βλέπω όλα δορυφορικά σήμερα. Τώρα θα μου πείτε και χθες δορυφορικά τα έβλεπα, αλλά δεν έχει σημασία. Εκεί στην Στήρον υπάρχει λίγη κίνηση τέλος πάντων. Επίσης προς την υψηλή γέφυρα της Χαλκίδας. Να είστε προσεκτικοί και να μην τρέχετε. Okay. Από πού ήρθε τούτο? Καλημέρα φίλες φίλοι. We love you much so much. Έχουμε την καλύτερη μουσική έτσι κι αλλιώς. Το πρώτο μήνυμα της ημέρας από την Αφροδίτη. Η Αφροδίτη μου λέει ξύπνησε τους όλους. Okay, promise. Ο Γιώργος Κουτσελίνης μου λέει τον καιρό, τον καιρό. Τζόρτζιο, απίστευτε. Ο Χάρης. Κάτι κάνει ο Χάρης τέλος πάντων εκεί, δεν έχει σημασία. Σε λίγο γεννημένη σαν σήμερα, ο καιρός, το καλημέρα live και φυσικά. Ζέινα Τζανέιντο.

0: επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο σε σένα.
1: Σε μένα.
0: Ακριβώς.
2: Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο σε σένα.
0: Live FM. Live FM. Live FM. 89,6.
1: Δώσε πάνω. Δώσε.

από την πόλη με τις δύο γέφυρες. Ο Τζος μου λέει: καλημέρα, καλημέρα φιλαράκι με τα σπότ σου τα όμορφα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ όμορφος είμαι. Γελάζε. Η φίλη μας η... για να δω, Χριστίνα. Μου λέει: ρολόι, όλα καί. Οκ, πάμε, βάμος, βάμος. Και περιμένω και άλλα μηνύματα 69-55-896-896. Αυτό είναι το σωστό Viber για να μου στέλνετε τα μηνύματα. Σ' αύριο η μεγάλη κλήρωση για το ρολόι από το Χρυσογοείο Πανταζής. Ένα πίθανο ντιζόνι αύριο στις 9.30 το πρωί μετά από κλήρωση. Νομίζω ότι έχετε στείλει αρκετά μηνύματα, όμως μπορείτε να στέλνετε ακόμα μέχρι αύριο σε 9.25 το πρωί. Περιμένω πολλά μηνύματα λοιπόν. Ένα απίθανο ρολόι της ζώνης από τα Χρυσογοεία Πανταζής δικό σας αύριο 9.30 το πρωί. Γεννημένη σαν σήμερα 1937 ο σκηνοθέτης Σταύρος Τσιόλης. 1952 ηθοποιός Νίκος Δαφνής. 1969 ο τραγουδιστής Διονύσης Σκηνάς.

0: Και το 1979 ο τραγουδιστής Κώστας Δόξας.
1: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
2: Πολύ όμως.
1: Live FM 89,6.

0: όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6. Νέα σχολή, νέο σπίτι, νέα αρχή. Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για να φτιάξεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Γραφεία, καρέκλες, κρεβάτια, μικροέπιπλα και πολλές ακόμα smart επιλογές για κάθε φοιτητικό budget. Μη χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Καναπές κρεβάτι μόνο 74,99. Τραπεζαρία με 4 καρέκλες μόνο 74,49. Σε περιμένουμε στο Smart Market Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
1: Καλέ, σιγά σιγά, ένας-ένας, όλοι θα πάρετε. Από τότε που έκανα διαφήμιση στον Live FM 89,6, τρέχω και δεν φτάνω. Το όνομά μου ακούγεται παντού, γιατί κακά τα ψέματα, όλοι εδώ είναι συντονισμένοι. Και η καλύτερη μουσική και η καλύτερη προβολή. Live FM 89,6 και με ένα τηλεφώνημα στο εμπορικό τμήμα του σταθμού θα εκταξευτείτε στην κορυφή. Καλέστε τώρα στο 22 21 0 60 600. Live FM 89,6. Τρέχουμε, λέμε, τρέχουμε.
2: Αλλά ούνε, αλλά ντουε, αλλά τρε. Και ειδού μια μοναδική, μια εξαιρετική κρέπα. Η γευστική επιθυμία μου έγινε

0: γουστάρω θύματα. Α, και προνόμια! Πολλά προνόμια! Προνόμια που μπορείς να έχεις και εσύ, αρκεί να κατεβάσεις το app του Coffee Lab και να παραγγείλεις από εκεί για να κερδίσεις τη στιγμή. Τελικά είμαι προνομιούχος στις γευστικές απολαύσεις. Παραγγέλνω από το Coffee Lab.
1: Ζεστό νερό, χειμώνα, καλοκαίρι. Δεν είναι άθλος, είναι γεγονός. Ηλιακοί θερμοσύφωνες και ηλιακά συστήματα Hercules. Ασυναγώνιστη ποιότητα κατασκευής. 10 χρόνια γραπτή εργοστασιακή εγγύηση. 24-ωρη τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση βλάβης. Δωρεάν μεταφορικά σε Αττική, Εύβοια και Βιωτία. Ηλιακά συστήματα Hercules. Μαρμαρά 12, Νέα Παλάτια, Οροπός. Τηλέφωνο 22950-36892. Ηλιακά συστήματα Hercules. Για ζεστό νερό, χειμώνα, καλοκαίρι.
2: Πες μου, όχι, πες μου έναν καλό λόγο για να σηκωθώ πρωί-πρωί.
3: Ζεστός καφές.
2: Κάτι καλύτερο.
3: Φρεσκοψημένος φωλιατοειδή.
2: Ναι, ναι, αρχίζω να ψήνομαι.
3: Σάντουιτς, ψωμί, κουλούρια, γλυκά.
2: Ω, σταμάτα.
3: Και αν θέλεις να κανονίσουμε και τα πάντα για τη γιορτή, σου έχουν τις πιο ιδιαίτερες και νόστιμες τούρτες κατά παραγγελία και ό,τι άλλο χρειαζόμαστε για το πάρτι.
2: Έλα τώρα να ντυνόμαστε σιγά-σιγά.
3: Επειδή απόλαυση ξεκινά από νωρίς το πρωί, φούρνος τσατάλμπασης.
1: Με αρωματικό καφέ, σφολιατοειδή, σάντουιτς, ψωμί και κάκια.
3: Κουλουράκια, γλυκά και παγωτά για όλες τις προτιμήσεις.
1: Φούρνος τσατάλμπασης. Εθνική Συμφιλίωση και Εδιψού 2 στο Κουρέντι από τις 6 το πρωί.
3: Τηλέφωνο 22210-82700 και στη Λάμψακο Πιτιούση 48.
1: Τώρα από τις 6 το πρωί έχεις ένα λόγο παραπάνω για να σηκωθείς.
4: Diana Solar, η κορυφαία εταιρεία που 40 χρόνια πρωτοπορεί στο σχεδιασμό και στην κατασκευή ηλιακών θερμοσυφώνων. Ηλιακοί θερμοσύφωνες υψηλής απόδοσης και αισθητικής, σύγχρονες εγκαταστάσεις με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, εξαγωγές σε 10 χώρες. Diana Solar, προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για θέρμανση και ψύξη, όπως αντλίες θερμότητας και λέβητες φυσικού αερίου για κάθε σπίτι και επαγγελματικό χώρο. Έμπειρο προσωπικό από εξειδικευμένους μηχανολόγους μηχανικού αναλαμβάνουν τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σας υποδεχόμαστε στο νέο εκθεσιακό μας χώρο στη Λεωφόρο Χαϊνά 110 στη Χαλκίδα και στο εργοστάσιο κατασκευής στον Άγιο Νικόλαο Μπούρτζη. Τηλέφωνο έκθεσης 22210-21888. Τηλέφωνο εργοστασίου 22210-53760. Βρείτε μας στο site www.1888. Τηλέφωνο εργοστασίου 22210-53760. Βρείτε μας στο site 3

0: Μίνι Μάρκετ Πουρνή Κωνσταντίνα στη Λεωφόρο Καραμανλή 96.
1: Πουρνή Κωνσταντίνα. Μπαίνεις για ένα και βρίσκεις τα πάντα.
2: Παντρεύεσαι, βαπτίζεις, είσαι καλεσμένη σε κάποιο μυστήριο. Μην αγχώνεσαι καθόλου. Εμπιστέψου τις πιο σημαντικές σου στιγμές στα χέρια και την πολυετή εμπειρία της Χρυσάντας Τριανταφύλου για να εντυπωσιάσεις. Μπες τώρα στο e-shop της missvanity.gr και βρες αυτό που ψάχνεις μέσα από μια τεράστια ποικιλία. Εντυπωσιακά νηφικά, πλήρη σετ βάπτισης, υπέροχα βραδινά φορέματα και ό,τι άλλο χρειαστείς, όλα με ένα κλικ. Κλείσε άμεσα το ραντεβού σου στο 2221-086-623 Χρυσάντα Τριανταφύλου, αλλά και σε όλη την Ελλάδα με το ηλεκτρονικό της κατάστημα www.missvanity.gr. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας Αβάντων 41 και 45 στη Χαλκίδα.
3: Χρειάζεσαι έναν ήρωα που θα σου κρατά ζεστό νερό χειμώνα καλοκαίρι δωρεάν από τον ήλιο. Τα ηλιακά συστήματα Hercules γίνονται ο ήρωάς σου. Κάλεσε τώρα στο 22950 36 892 ή μπες στο hercules-solar.gr.
4: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 8, 9, 6.
5: Και τώρα έρχονται 30 λεπτά μόνο επιτυχίες.
6: Όλες οι επιτυχίες.
5: Live FM 89,6.
6: Χαλκίδα.
7: Πάνω, τους ξύπνησες όλους. Γιατί?
8: Πώς ξύπνησες πάνω μας?

0: Δώσε πάνω, δώσε.
1: Άντε πάλι, τα ίδια και τα ίδια μου λες κάθε μέρα. Κάνω κάτι άλλο, δεν κάνω κάτι άλλο. Καλώς την α...
2: Κάνε εσύ.
1: Ποιος άλλος να είναι τέτοια ώρα. Η ώρα είναι 7 και 3 πρώτα λεπτά. Περιμένουμε τον απιστεύτητο να συγκρεί του, τον Τζορτζ Κουτσελίνης. Γιατί πρέπει να μας πει τα νέα για το καιρό. Καλημέρα Φιλίτσα, καλημέρα σε όλους σας. Και όπως είπατε στην αρχή, love you. Τόσο πολύ που δεν λέγεται αλλιώς. Λοιπόν, να σας πω επίσης ότι όποιος πήρε το αυτοκίνητο του Κουτσελίνη, να το φέρει πίσω αμέσως στις 7 και 10 θα εκραγεί.
2: Τι ακούς εδώ?
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Ναι καλέ, μόνο επιτυχίες.
3: Όλες τις επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο στον Live FM 89,6.

0: Γιατί ακόμα να σε θέλω δεν μπορώ. Ωραία μέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα live. Καλημέρα live. Με τον Πάνο Τσακάλι.
0: Υποδεχόμαστε στα Red Carpet Studio στο Γιώργο Κουζελίνη, γιατί πολύ απλά δεν παίζουν κάτι, παίζουν κάτι.
2: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνεις, καλά
0: είσαι? Καλημέρα, καλημέρα, ήρθες να δούμε comics?
2: Όχι, ήρθα να δούμε τον καιρό, αλλά δεν βλέπω τίποτα ακόμα.
0: Ναι, δεν βλέπεις τίποτα γιατί έχεις σβηστά τα φώτα.
2: Α, θα τα ανάψω.
0: Μάλιστα, το αυτοκίνητο είναι εκεί.
2: Όλα είναι οκ, okay, μια χαρά είναι.
0: Δεν είναι μια χαρά όλα, δεν είναι μια χαρά. Άκουσα ένα μπαμ.
2: Μπαμ.
0: Ναι, πάμε και κάτω.
2: Πάω στο παράθυρο να δω τι γίνεται.
0: Για πηγαίνει και κοίτα, παρακαλώ πάρα πολύ. Εν μεταξύ, η Δέσποινα μου λέει: τρελαθεί εντελώς. Αυτό είναι το λιγότερο.
2: Γεια σου, Δέσποινα. Καλημέρα, Δέσποινα. Ξύπνα.
0: Αγόρι μου, μη φωνάζει. Εδώ πέρα φωνάζω μόνο εγώ. Τι πράγματα είναι αυτά.
2: Ξύπνα.
0: Ναι, πάμε ξανά, πάμε ξανά. Το μπαμ το άκουσε, δεύτερο μπαμ.
2: Προφανώς. Μπαμ, όχι. Μπαμ και κάτω.
0: Προφανώς δεν χάλασε. Λοιπόν, πάμε καιρό, καιρό. Να το αγόρι μου, να το τελευταίο κάτω είναι, πάμε!
2: Λοιπόν, ο καιρός στη Χαλκίδα σύμφωνα με την Έμι θα έχουμε νεφώσεις 8 με 25 βαθμούς Κελσίου, στην Αθήνα 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου και ηλιοφάνεια, και στη Θεσσαλονίκη 16 με 24 και επίσης ήλιος παντού. Αύριο Τετάρτη στη Χαλκίδα διαστήματα ηλιοφάνειας και η ίδια θερμοκρασία, και την Πέμπτη 8 μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου και συννεφάκια.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
2: Πες το.
0: Γιατί πήρες μία ανάσα και μου πες όλα αυτά?
2: Γιατί πήρα μία ανάσα.
0: Ξέρεις τι φοβήθηκα.
2: Τι έπαθα?
0: Αλήθεια σου λέω.
2: Ναι.
0: Με μη σκάσεις.

0: επιτυχίες. Live FM 89,6. Καλημέρα live. Καλημέρα live. Με τον Πάνο Τσακάλι.
1: Πάνο, τους ξύπνησες όλους. Γιατί?

0: Τζένι Μπάλα, Τζάκουλα. Hey Kevin, what's up? What's up, Kevin? Λοιπόν, τι ώρα είναι, 7 και 15. Πού πάμε? Ακούστε, σημειώστε και τρέξτε. Αγίου Ιωάννου 99 στο Βασιλικό πάμε. Εκεί βρίσκουμε το hot coffee. Καφές, σφολιάτες και όλα αυτά τα υπέροχα, τέλος πάντων, στο hot coffee. Αγίου Ιωάννου 99 στο Βασιλικό. Εκεί που τρως αυτό που πραγματικά θες. Εδώ μεταξύ, σχετικά με αυτό που έλεγα πριν, ότι ο Κουτσελίνης παίρνει μια ανάσα, λέει, ολόκληρο δελτίο ειδήσεων και συνεχίζει με μια ανάσα. Μου λέει η Αφροδίτη, να το ξαναπεί το δελτίο ειδήσεων, μου λέει. Να δούμε αν αντέχει. Ναι, αυτή τη φορά θα του κρατάω και τη μύτη.
1: Παίζει αυτό που σου αρέσει. Live FM 89,6.

0: έρχονται σε λίγο στον Live FM 89,6.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Live FM 89,6.
2: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσεις και με σώσανε τα φίδια.
0: Live FM 89,6. Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
3: Η ώρα είναι 7:30. Η πιο νόστιμη ώρα της ημέρας από το μεζεδοπολείο της Αργυρός.
4: Φοιτητικό σπίτι χωρίς γραφείο.
3: Χωρίς άνετη καρέκλα.
4: Χωρίς το σωστό κρεβάτι.
3: Όχι.
4: Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στήσεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Κρεβάτια, γραφεία, καρέκλες, μικροέπιπλα και πολλές ακόμη smart επιλογές για κάθε χώρο και κάθε budget.
3: Νέα σχολή.
4: Νέο σπίτι.
3: Νέα ζωή.
4: Με smart επιλογές. Μην χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Κρεβάτι μόνο 48,99. Ντουλάπα μόνο 71,99.
3: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Σε περιμένουμε Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
4: Θέλεις να κάνεις τη φάση σου με την τεχνολογία και να αισθάνεσαι μοναδικός? Ένας είναι ο προορισμός σου. Γερμανός Χαλκίδας. Σε εξυπηρετούμε καθημερινά με χαμόγελο και φροντίζουμε να έχουμε οτιδήποτε χρειαστείς τη στιγμή που το θέλεις. Γιατί η καρδιά της τεχνολογίας χτυπάει φιλικά και δυνατά στην καρδιά της πόλης. Μόνο στον Γερμανό Χαλκίδας, Αβάντων 33. Σε συνδέουμε με την τεχνολογία.
5: Κρεπούλα μου, πόσο μου είχες λείψει!
6: Αχ, πάει, σε βάρισε πείνα στο κεφάλι!
5: Είχα πάθει στερητικό, γι' αυτό πήρα και γλυκιά και άλμυρη.
6: Το βλέπω!
5: Εσύ πάλι μόνο σάντουιτς!
6: Όχι απλό σάντουιτς, σούπερ έξτρα ενισχυμένο, όπως το κάνουν στο hot dog coffee. Δεν το βλέπεις, αδιόρουφο είναι!
5: Να δοκιμάσω!
6: Μόνο αν μου δώσεις εσύ από τη γλυκιά σου κρέπα!
5: Deal!
6: Όταν θέλεις κάτι χορταστικό και αξεπέραστα απολαυστικό, τότε ξέρεις που θα το βρεις.
7: Hot Dog Coffee. Για καφεδάκι, σφολιάτες, χειροποίητες ζύμες και τα πιο σούπερ λαχταριστά κρύα ή ζεστά σάντουιτς και αλμυρές ή γλυκές κρέπες.
6: Με 30 διαφορετικές επιλογές υλικών για να κάνεις αμέτρητους συνδυασμούς. Hot Dog Coffee. Αγίου Ιωάννου 99 Βασιλικό.
7: Εδώ τρως αυτό που πραγματικά θες.
8: Μια πόλη που ξυπνά νωρίς καθημερινά. Αγαπημένα πρόσωπα που έρχονται αγουροξυπνημένα, μένοντας πιστά στην παράδοση και στις γεύσεις που αγαπούν. Μια οικογένεια που άρχισε με ένα όραμα από το 1919 και έως σήμερα το υπηρετεί πιστά. Αρτοποιείο Μπαλτάς. Με αμέτρητα αυτοσκευάσματα, γλυκά και έτοιμο φαγητό. Με σεβασμό στο παρελθόν και ματιά στο μέλλον. Αρτοποιείο Μπαλτάς. Μια ιστορία για το ψωμί που αγαπάτε. Ελευθερίου Βενιζέλου 49. Τηλέφωνο 22210-22228.
9: Pitos Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Pitos Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Pitos Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα. Ορέστη Μακρύ 15. Άνετο πάρκινγκ. Συνεχές ωράριο. Χρειάζεστε τα φώτα μας? Σας τα προσφέρουμε απλόχερα. Σκουλουδάκης. Ηλεκτρολογικό υλικό, παντός τύπου ηλεκτρολογικές εργασίες και εξειδικευμένες εγκαταστάσεις. Με εμπειρία, συνέπεια και γνώση, δίνουμε λύσεις στα ηλεκτρολογικά της οικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου με ποιότητα και προσιτές τιμές. Στα καταστήματά μας θα βρείτε μεγάλη γκάμα από ηλεκτρολογικό υλικό, σόμπες, ανεμιστήρες, φωτιστικά και διάφορες μικρές συσκευές στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Σκουλουδάκης. Με δύο καταστήματα σε Οροπό και Χαλκούτσι Αττικής. Τηλέφωνα 22 950 30 082 και 22 950 75 278.
10: Κατασκευαστική Κουμάκη. Χρειάζεστε ολοκληρωμένη λύση για το μελλοντικό σας σπίτι, τη μονοκατοικία ή το διαμέρισμα που θέλετε να επενδύσετε? Η κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη από το 1992 κατασκευάζει μονοκατοικίες, μεσονέτες, διαμερίσματα και συνεχίζουμε τις κατασκευές στην ευρύτερη περιοχή της Δροσιάς Χαλκίδας. Πλήρως εξοπλισμένες κατοικίες και διαμερίσματα με έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές, παροχές, ρολόι νερού και ΔΕΗ από 50 έως και 200 τετραγωνικά. Με αντλία θερμότητας, φαν κόιλ ψύξης θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη. Γραφείο Δροσιά Χαλκίδας. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 6934 974 795 και 6932 4375 19. Οικοδομικές κατασκευαστικές επιχειρήσεις Οικογένειας Κουμάκη. Εγγύηση ποιότητας, κατασκευής, συνέπειας και εγγύησης της παραδόσης κατασκευών.
11: Στο Παγκράτης Club, το kickboxing είναι τρόπο ζωής. Τμήματα για παιδιά από 4 ετών, εφήβους και ενήλικες για κάθε ηλικία και επίπεδο. Δύναμη, αντοχή, αυτοπεποίθηση, πειθαρχία και αυτοάμυνα με την καθοδήγηση του Μανώλη Σταματέλου, προπονητή Β' κατηγορίας και της έμπειρης προπονητικής ομάδας. Από το πρώτο σου μάθημα μέχρι τον πρωταθλητισμό. Είτε είσαι αρχάριος, είτε θέλεις απλώς να γυμναστείς, είτε θέλεις να φτάσεις μέχρι τον αγωνιστικό αθλητισμό και τον πρωταθλητισμό, στο Παγκράτης Club υπάρχει το κατάλληλο τμήμα για εσένα. Παγκράτης Club σε Θήβα και Αμάρινθο. Κάλεσε τώρα στο 6934 046 494. Κλείσε τώρα τη δωρεάν πρώτη δοκιμή γνωριμίας. Παγκράτης Club. Same spirit, bigger family.
12: Θυμάσαι εκείνες τις Κυριακές που το γέλιο αντιχούσε στο μπαλκόνι και η παρέα δεν έλεγε να φύγει?
13: Αυτή η αίσθηση δεν χάθηκε. Ζει ακόμη, κάθε μέρα, στο μεζεδοπολείο της Αργυρός.
12: Με πιάτα που φτιάχτηκαν για να μοιράζονται και γεύσεις που κρατούν την παρέα ενωμένη.
13: Μεζεδοπολείο της Αργυρός. Αρεθούσης 119, Χαλκίδα.
12: Τηλέφωνο 22210 86 878 και με takeaway από τη 1 το μεσημέρι.
13: Για τις στιγμές που μένουν και ξανά.

0: λεπτά. Μόνο επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες.
0: Live FM 89,6.
2: Χαλκίδα.
3: Καλημέρα Live. 6:30 με 10 το πρωί.

0: λίγα λόγια. Καλημέρα Μάρθα. Ακούτε? Ωραία το λένε αυτές, έτσι. Καλημέρα Lively. Ξαναπέστο, ξαναπέστο. Α, θα σας βάζω πιο συχνά εσάς. Καλημέρα σε όλους λοιπόν. Είναι το Καλημέρα Live μου πάνω στο τσακάλι. Σήμερα Τρίτη, εσίως. Ωραία Ελλάδα, σε 7:33 πρώτα λεπτά, 6 Οκτωβρίου. Να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους σας που έχετε γενέθλια. Γιορτάζετε κάτι, κάποια επέτειο, τέλος πάντων. Τι σας έχω τώρα, κατευθείαν. Στέλνουμε 69-55-896-896 και αύριο σε 9.30 το πρωί η κλήρωση για το ρολόι Dizoni. Από τα ξεχωρία που ανταζείς βεβαίως, από τον 46 Χαλκίδα. Τι σημαίνει αυτό, στέλνετε ένα μήνυμα, γράφετε ρολόι και τίποτα να μην γράψετε, δεν έχει σημασία. Πείτε μια καλημέρα ή κάτι άλλο τέλος πάντων. 69-55-896-896, μπαίνετε στην κλήρωση. Και okay, καλημέρα live.
1: Live FM 89,6. Ζήσε.

0: Η καρδιά με πηγαίνει με έναν Αντώνης Δρέμος από την πόλη του ραδιοφώνου. Τη Χαλκίδα μας, τη δική μας Χαλκίδα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Όμως να οργανωθούμε, παιδιά, να οργανώσουμε λίγο τη μέρα για να πάνε όλα μια χαρά. Τι σημαίνει οργανώνουμε? Σημαίνει ότι μόλις πεινάσουμε πάμε στην Αργυρό. Μια μπουκιά και η παρέα πραγματικά μεγαλώνει. Με ζητοπολείο της Αργυρός, Ερεθούς 119 στη Χαλκίδα. Πιάτα για να μοιράζεσαι, γεύσεις για να ξαναγυρνάς. Με ζητοπολείο της Αργυρός και take away από τη μία το μεσημέρι. Στο τηλέφωνο 22 210 86 878.
1: Παίζει δυνατά.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Live FM 89,6.

Αιγαίο, εσείς όμως, εσείς ξαναλέω, εκεί στο αυτοκίνητο, δυναμώστε το να ακούνε και οι δίπλα. Α, το ίδιο ακούνε, εντάξει, να ακούμε όλοι μαζί τότε. Live 89,6, καλημέρα Ελλάδα, είναι το καλημέρα live. Για να μην ξεχνιόμαστε όμως, στις 10 παρατέταρτο σας έχω σήμερα Wayne Dyer, Αμερικανός συγγραφέα. Βέβαια στις 2 το μεσημέρι η Βιλίτσα Ίσερη στον Live 89,6. Star Time. Τώρα σήμερα στον Live η ανάδρομη Αφροδίτη φέρνει αποκαλύψεις και δεύτερες σκέψεις. Το παρελθόν θα είναι έντονο, ενώ πρόσωπα θα επιστρέψουν στη ζωή μας. Σήμερα δεν είναι απαραίτητα η στιγμή για οριστικές αποφάσεις. Μπορεί αυτή τη μέρα να μην ανακαλύψουμε την άλλη πλευρά ενός κοινού μας φίλου, αλλά τουλάχιστον θα μάθουμε πολλά από αυτό, γι' αυτόν. Ενώ θα χρειαστεί χρόνος για να απαντήσουμε σε κάποια από εκείνα που θα συμβούν και ίσως είναι αρκετά σήμερα. Τυχεροί ερωτικά, Κρύοι και Ταύροι. Λιγότερο τυχεροί,

0: οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6. Νέα σχολή, νέο σπίτι, νέα αρχή. Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για να φτιάξεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Γραφεία, καρέκλες, κρεβάτια, μικροέπιπλα και πολλές ακόμα smart επιλογές για κάθε φοιτητικό budget. Μη χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Καναπές κρεβάτι μόνο 74,99. Τραπεζαρία με 4 καρέκλες μόνο 74,49. Σε περιμένουμε στο Smart Market Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
1: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
2: Όταν ένα παιδί χρειάζεται λίγη περισσότερη υποστήριξη, είναι σημαντικό να έχει δίπλα του τους σωστούς ανθρώπους. Στο Κέντρο Ειδικών Θεραπείων Εύλογο Έργο, παιδιά και έφηβοι υποστηρίζονται με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικού παιδαγωγικού, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής γονέων από ειδικά εκπαιδευμένους και έμπειρους θεραπευτές. Πραγματοποιούνται αξιολογήσεις και σχεδιάζονται εξατομικευμένα προγράμματα παρέμβασης με εργαλεία όπως WISC-5, RAVENS, Αθηνά Τεστ, Αλφα Τεστ, Λατό και Detroit. Λειτουργούν επίσης τμήματα μελέτης δημοτικού με δασκάλους δημοτικής εκπαίδευσης. Εύλογο έργο, Παπαφλέσσα 18, Κάνηθος Χαλκίδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22210-82828. Από το 2005, σταθερά δίπλα στο παιδί και την οικογένεια.
3: Γυναίκα, ξεκίνησαν οι εργασίες για φυσικό αέριο στη γειτονιά μας. Πρέπει να βρούμε ένα μηχανικό με εμπειρία να αναλάβει τη σύνθεσή μας.
4: Άστο, Δημητράκη μου, το έχω ήδη βρει. Ο Μπούτρος Γιώργος θα μας αναλάβει.
3: Ο Μπούτρος που έκανε τα ηλεκτρομηχανολογικά στο εξοχικό μας.
4: Και την ετήσια συντήρηση του καυστήρα μας.
3: Για λέγε, για λέγε.
4: Ο Μπούτρος θα κάνει τη μελέτη, την αίτηση για τη διαδικασία σύνδεσης με το φυσικό αέριο και την εγκατάσταση. Εμείς δεν θα κουνήσουμε ούτε το μικρό μας δαχτυλάκι. Άσε που θα μας συμβουλέψει και για τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας.
3: Δίκιο έχεις. Με τόσα χρόνια εμπειρίας, ο Μπούτρος είναι εγγύηση. Κλείσε ραντεβού.
4: Μπούτρος Γιώργος.
5: Μελέτη και εγκατάσταση φυσικού αερίου. Ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις. Συντήρηση καυστήρων, ανάλυση καυσαερίων.
4: Εμπειρία, εξειδίκευση, εξοικονόμηση ενέργειας, εγγύηση.
5: Μπούτρος Γιώργος. Ηλεκτρολόγος μηχανικός.
4: Αντιγόνου 24 Χαλκίδα.
5: Τηλέφωνο 22210-86-119.
4: Περισσότερες πληροφορίες και στο www.boutros.gr.
6: Γεμίζουμε χρώμα,
7: άρωμα,
6: φρεσκάδα.
7: Γεμίζουμε χαρά τη ζωή μας.
6: Στο Αγρόπολης.
7: Γεωπονικό κέντρο Αγρόπολης. Τεράστια ποικιλία σε καρποφόρα δέντρα. Νέες καλλιέργειες, αρωματικά και καλοπιστικά φυτά.
6: Επισκεφτείτε το νέο ανανεωμένο χώρο μας και βρείτε χορτοκοπτικά και όλα τα εργαλεία της Tilk. Ακόμα φυτοπροστασία, λίπανση και θρέψη.
7: Αγρόπολης. Η εξειδικευμένη στην Εύβοια.
6: Λεωφόρος Ρωσιάς Χαλκίδας. Θέση Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 22210-85-080. Αγρόπολης. Γεμίστε χαρά τη ζωή σας.
8: Ε, όχι ρε Τζενάκη. Δεν γίνεται να είμαστε παντού μαζί. Στη δουλειά μαζί, στο σπίτι μαζί, στις βόλτες μαζί. Με πνίγεις. Νιώθω ότι δεν μπορώ να αναπνεύσω. Τι? Με το ρογκάκι δεν έχω πρόβλημα που είμαστε παντού μαζί. Εννοείται. Γιατί με τα ελαστικά του νιώθω ασφάλεια και ηρεμία. Ενώ μαζί σου πόσο στο πόβρε μωρό μου. Νιώθω ανασφάλεια. Υψηλή πίεση ελαστικό και τα παίρνει το κρανίο μου στις λακκούβες. Ναι, μου στρίβει κυριολεκτικά. Ελαστικά Ροκάκης. Από το 1984 η κορυφαία επιλογή σε επώνυμα ελαστικά για on και off road εμπειρίες. Υπερσύγχρονος εξοπλισμός και τεράστια γκάμα σε ζάντες. Ελαστικά Ροκάκης. Λεωφόρος Καλικουτσίου 1, Οροπός. Και στο ipavlarokakis.gr.
9: evianews.com. 24ωρη ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στο νομό και όχι μόνο. Κάτσε να μάθεις.
10: Κορίτσι μου, ψάχνω καινούριο σαλόνι και κρεβατοκάμαρα. αλλά δεν βρίσκω τίποτα που να μου γεμίζει το μάτι. Δηλαδή, δεν πέρασες ακόμα από το κατάστημα Κούκουζας. Κούκουζας, τι έχει εκεί? Μα τα πάντα! Έπιπλα ελληνικά, καθιστικό, σαλόνι, κρεβατοκάμαρα, ό,τι θες. Δύο ολόκληροι όροφοι, 700 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα ιδέες.
11: 700 τετραγωνικά
10: κάμαρα, ό,τι θες. Δύο ολόκληροι όροφοι, 700 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα ιδέες.
11: 700 τετραγωνικά

0: 2-21-0-26-001.
1: Τώρα και εκπτώσεις έως 40%.
2: Για να θεμελιώσεις θέτοντας γερές βάσεις και να δημιουργήσεις τις σωστές προδιαγραφές για το παρόν και το μέλλον, χρειάζεται εξειδίκευση, συνέπεια, εμπειρία. Τεχνική εταιρεία ή ηχό του. Αναλαμβάνουμε και παραδίδουμε έργα υψηλών απαιτήσεων, με γνώμονα την ποιότητα, την ταχύτητα και την ασφάλεια των εργασιών σε κάθε στάδιο. Χωματουργικές εργασίες οπτικών ινών, φωτοβολταϊκών πάρκων, φυσικού αερίου, κατασκευές βιομηχανικών χώρων, εξκαφές θεμελίων, κατεδαφίσεις, υδραυλικά έργα. Έργα οδοποιίας είναι τομείς στους οποίους δραστηριοποιούμαστε από το 2010, διαθέτοντας συνεργάτες, εξοπλισμό και εμπειρία που διασφαλίζουν ένα άρτιο αποτέλεσμα. Τεχνική εταιρεία ή ηχό του. Στον Αυλώνα Αττικής. Τηλέφωνο 22 950 42 427.

0: 40 λεπτά. Μόνο επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες.
0: Live FM 89,6. Χαλκίδα.
2: Πώς ξύπνησες πάνω μας?

Τόκελ Λίλα. Ποιος να σου τα πει, εμείς θα σου τα πούμε όλα. Όλα. Θα ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στην κίνηση στους δρόμους της Χαλκίδας αυτή την ώρα. Για να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, στη Στήρων υπάρχει θεματάκι. Στην Αρεθούσης υπάρχει επίσης θεματάκι. Προς την υψηλή γέφυρα της Χαλκίδας θεματάκι. Που αλλού έχουμε λίγο στα φανάρια εκεί πέρα. Έχουμε και στην ωραία στη Μακρύ λίγα πράγματα.

0: Ρεύμα προς στην ωραία μακρύ, το ρεύμα προς Αρτάκι. Καλημέρα λοιπόν, καλημέρα, είναι το Καλημέρα Live. Αν μόλις τώρα με βρήκατε από το ραδιόφωνο, είμαι ο Πάνος Τσακάλης.
1: Παίζει, παίζει αυτό που σου αρέσει.
2: Παίζει μόνο επιτυχίες.
1: Live FM 89,6.

0: Καραμέλα, καραμέλα, καραμέλα. Μάλιστα. Σπύρο, Ειρήνη, Λίλα, Ιωάννα.
1: Ακούτε Καλημέρα Live. Καλημέρα Live. Καλημέρα Live.
0: Και τώρα σας έχω ωραία νέα. Πάμε βόλτα στην καρδιά της πόλης. Στην καρδιά της Χαλκίδας. Εκεί που χτυπάει δυνατά η καρδιά της τεχνολογίας. Στο Γερμανό Avaton 33. Κάνουμε τη φορητότητά μας στο υπέροχο πρόγραμμα Giga Max Unlimited με όλα τα περιόριστα και παίρνουμε με επιδότηση το νέο μας smartphone Samsung, Xiaomi, iPhone και η τιμή απλά super. Γι' αυτό μην ανησυχείτε, η Dream Team του Γερμανού Χαλκίδας θα σας τα εξηγήσει όλα. Πάμε λοιπόν

Μην ξεχνάτε όμως, μην ξεχνάτε, αύριο στις 9.30 το πρωί στο Καλημέρα Live. Τι έχουμε, την κλήρωση, τη μεγάλη κλήρωση. Με δώρο το ρολόι D-Zone από τα ξεφωγεία πάντα ζεις. Τι πρέπει να κάνετε και εσείς αν δεν το έχετε κάνει μέχρι τώρα. 69-55-896-896. Είναι του Viber, το Viber του 89,6 Live. Οπότε στέλνετε τα μηνύματά σας, μπαίνετε στην κλήρωση και ίσως αύριο το D-Zone δικό σας. Τι ώρα είναι, 19 μετά τις 8, 6 Οκτωβρίου. Ο σκηνοθέτης Δρομένη Γαβράς, με αφορμή την πρεμιέρα της νέας του ταινίας, μάλιστα στην Αθήνα θα γίνει, μίλησε στο Studio 3. Όπως είπε, έρχομαι 5 φορές το χρόνο με φίλους στην Ελλάδα. Έχουμε ένα wine bar στο Νέο Κόσμο στην Αθήνα. Λατρεύω την Ελλάδα. Θα μπορούσα να φανταστώ τον εαυτό μου να μένει εδώ, είπε. Όπως επίσης, μερικές φορές θέλω να τα παρατήσω όλα στο σινεμά και να γίνω βοσκός στην Αρκαδία.

0: έρχονται σε λίγο στον Live FM 89,6.
1: Κατέβα στο πιο κάτω στένο κι αν δεν θες να μείνει κρύφο. Το σημάδι στο λαιμό σου, πες του το έκανα εγώ.
0: Live FM 89,6.
2: Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Τη δική μας τη θέα κοιτούν αγκαλιά.
0: Live FM 89,6.
3: Got everything you need it. Now bring it like you mean it. Just like you mean it.
0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
4: Φοιτητικό σπίτι χωρίς γραφείο.
5: Χωρίς άνετη καρέκλα.
4: Χωρίς το σωστό κρεβάτι.
5: Ε, όχι.
4: Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στήσεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Κρεβάτια, γραφεία, καρέκλες, μικροέπιπλα και πολλές ακόμη smart επιλογές για κάθε χώρο και κάθε budget.
5: Νέα σχολή.
4: Νέο σπίτι.
5: Νέα ζωή.
4: Με smart επιλογές. Μην χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Κρεβάτι μόνο 48,99. Ντουλάπα μόνο 71,99.
5: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Σε περιμένουμε Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
4: Θέλεις να κάνεις τη φάση σου με την τεχνολογία και να αισθάνεσαι μοναδικός? Ένας είναι ο προορισμός σου. Γερμανός Χαλκίδας. Σε εξυπηρετούμε καθημερινά με χαμόγελο και φροντίζουμε να έχουμε οτιδήποτε χρειαστείς τη στιγμή που το θέλεις. Γιατί η καρδιά της τεχνολογίας χτυπάει φιλικά και δυνατά στην καρδιά της πόλης. Μόνο στον Γερμανό Χαλκίδας, Αβάντων 33. Σε συνδέουμε με την τεχνολογία.
6: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Σταθόπουλος Mobility. Επίσημος διανομέας Geely. Λεωφόρος Αθηνών, Ξηρόβρηση, Χαλκίδα.
4: Σταμάτα! Μην ξεκινήσεις τη μέρα σου χωρίς δύναμη. Η δύναμη έχει όνομα. Coffee Power. Ο καφές που σε ξυπνά πραγματικά. Ζεστές, αφράτες φωλιάτες που μοσχοβολούν βούτυρο. Φρεσκοφτιαγμένες μπαγκέτες και λαχταριστά σνακ που σε χορταίνουν χωρίς δεύτερη σκέψη. Είτε τρέχεις για τη δουλειά, είτε κάνεις το διάλειμμά σου, στο Coffee Power κάθε στάση αξίζει. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Καραμανλή 81 στην Ξηρόβρηση. Για παραγγελίες στο 22210-93820. Coffee Power. Μη γεμίζεις απλώς το ποτήρι σου. Γέμισε τη μέρα σου με δύναμη.
7: Τεινάς για αληθινό φαγητό? Στο Τσουκάλι θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Από το κρεοπωλείο με δικά μας κρέατα παραγωγής Λιβαδιάς, στο ενομαγειρίο μας με σπιτικές γεύσεις. Διάλεξε το κρέας σου από τη βιτρίνα μας και άφησε εμάς να το μαγειρέψουμε για σένα ή απόλαυσε τα έτοιμα μαγειρευτά μας φτιαγμένα με τα πιο αγνά υλικά. Κρεοπωλείο ενομαγειρίο το Τσουκάλι. Από την παραγωγή στην απόλαυση. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Χαϊνά 60. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 210 89 077.
8: Μια πόλη που ξυπνά νωρίς καθημερινά. Αγαπημένα πρόσωπα που έρχονται αγουροξυπνημένα, μένοντας πιστά στην παράδοση και στις γεύσεις που αγαπούν. Μια οικογένεια που άρχισε με ένα όραμα από το 1919 και έως σήμερα το υπηρετεί πιστά. Αρτοπίο Μπαλτάς. Με αμέτρητα αυτοσκευάσματα, γλυκά και έτοιμο φαγητό. Με σεβασμό στο παρελθόν και ματιά στο μέλλον. Αρτοπίο Μπαλτάς. Μια ιστορία για το ψωμί που αγαπάτε. Ελευθερίου Βενιζέλου 49. Τηλέφωνο 22210-22228.
9: Οι γλώσσες ανοίγουν δρόμους. Η γνώση δημιουργεί το μέλλον.
10: Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ρόγκα, οι μαθητές αποκτούν γερά εφόδια στα αγγλικά, γερμανικά, ρώσικα και ισπανικά μέσα από σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, ολιγομελή τμήματα και έμπειρους καθηγητές ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων, καθώς και καθηγητές με μητρική τη γλώσσα διδασκαλίας.
9: Και τμήματα εκπαιδευτικής και αγωνιστικής ρομποτικής κάθε Σάββατο.
10: Παράλληλα, το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ρόγκα, πιστοποιημένο από το UCAS, αναλαμβάνει την προετοιμασία του φακέλου για εισαγωγή σε πανεπιστήμια του εξωτερικού.
9: Χωρίς κόστος εγγραφής και με ανταγωνιστικά δίδακτρα. Κέντρο Ξένων Ξένων Γλωσσών Ρόγκα. Λεωφόρος Καραμανλή 35, Χαλκίδα. Τηλέφωνα 22210-21-594 και 6951-415359.
10: Οι φετινές επιτυχίες μας είναι η απόδειξη της δουλειάς μας. Θα ήθελες να είσαι η επόμενη επιτυχία?
9: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων στις 14 Σεπτεμβρίου.
11: evianews.com 24ωρη ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στον νομό και όχι μόνο. Evianews. Κάτσε να μάθεις.
12: Φίλες, σου αρέσουν τα αυτοκίνητα?
13: Φουλ!
12: Και πού βάζεις κάψιμο?
13: Στο πρατήριο Aegean του Κουμάκη. Φουλ!
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης.
14: Υγραέριο από την Coral Gas.
12: Νέο diesel V-Force από την Aegean για καθαρότερο και δυνατότερο κινητήρα.
14: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκη.
12: Στη δροσιά Χαλκίδας και στον περιφερειακό Αγίας Παρασκευής, αριστερά προς Πανόραμα.
14: Τηλέφωνο 22210-99-555.
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης.
14: Εγγύηση ποιότητας.
12: Εγγύηση ποσότητας.
15: Όταν η όρεξη χτυπάει κόκκινο, η επιλογή είναι μία. Πιτσαρία Street Cafe Tommy. Λαχταριστές πίτσες, χειροποίητα πενιρλί, γευστικές μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και αρωματικός καφές για κάθε στιγμή της ημέρας. Η γεύση που σε κερδίζει από την πρώτη βουκιά. Και τώρα ακόμα πιο εύκολα. Κάνε την παραγγελία σου μέσω eFood και Wolt και απόλαυσε τις αγαπημένες σου γεύσεις όπου κι αν βρίσκεσαι και στο 22210-86627. Θα μας βρεις στη Χαλκίδα, στήρων στις Καμάρες και στον Οροπό. Πιτσαρία Street Cafe Tommy. Χειροποίητη ποιότητα. Μοναδική γεύση.
9: Ήλιος και ανεξαρτησία. Στην ΚΑΠΕ Ενεργειακή εγκαθιστούμε αυτόνομα φωτοβολταϊκά με το δίκτυο ως εφεδρεία για να έχεις ρεύμα όποτε το χρειάζεσαι χωρίς εκπλήξεις. ΚΑΠΕ Ενεργειακή. Η ενέργειά σου στα χέρια σου. Κάλεσέ μας σήμερα στο 210-260-2635 και φτιάξε το δικό σου ενεργειακό μέλλον.

0: 5, 9 και 6 τέλος πάντων. Βασανίζουμε τον απίστευτο και σήμερα να είστε εδώ λοιπόν. Βέβαια τώρα δεν θέλω να σας αγχώσω όμως, από πού θα πάρουμε απίστευτο καφέ και φυσικά γρήγορα γιατί έχετε αργήσει και το ξέρω. Πάμε κατευθείαν Hot Dog Coffee Αγίου Ιωάννου 99 στο Βασιλικό. Οι σφολιάτες και οι κρέπες που θέλουμε και φυσικά απίθανος καφές και πάνω απ' όλα γρήγορα.
1: Κάθε μέρα, κάθε μέρα ακούς τον δικό σου live στους 89.

0: Σάκης Νουβάς, υπήρχες πάντα. Μια πολύ μεγάλη παρέα και σήμερα στον Live 89,6. Στο πρωινό μας, έτσι. Τι θέλουν όμως οι παρέες? Οι καλύτερες παρέες θέλουν και τους σωστούς μεζέδες. Έτσι δεν είναι? Μεζοτοπολείο της Αργυρός, Αλεφίους 119 στη Χαλκίδα. Έλα να μοιραστείς γεύσεις και όμορφες στιγμές. Και take away από τη μία το μεσημέρι. Μεζοτοπολείο της Αργυρός. Τηλέφωνο, σημειώστε 22 2 10 86 8 78.
1: Επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
2: Τον ακούω στο αυτοκίνητο. Τον ακούω και στη δουλειά.
1: Αυτός είναι ο Live FM 89,6.
2: Καλημέρα πάνω.

Τέπι. Και εκεί ευχαριστώ πάρα πολύ που συμφωνείτε μαζί μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, έτσι. Να είστε καλά. Η μία από τις δύο μου λέει: έχεις τρελαθεί εντελώς. Ασφαλώς και έχω τρελαθεί. Δεν είχα τρελαθεί μέχρι τώρα εντελώς. Αλλά τέλος πάντων δεν έχει να κάνει. Μην ξεχνάτε, στέλνετε 69558968996. Αυτό είναι το Viber. Για να διεκδικήσετε αύριο, μέχρι αύριο στις 9.30 το πρωί, το ρολόι της ζώνης από τα ξεχωρία που ανταζεί. Στις 2 το μεσημέρι η Φιλίτσα Ίσαρη στον Live 89,6 και σε λίγα λεπτά θα βασανίσουμε το Γιώργο Κουτσελίνη. Πάμε να σφιάξουμε τη μέρα όμως.

0: οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6. Νέα σχολή, νέο σπίτι, νέα αρχή. Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για να φτιάξεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Γραφεία, καρέκλες, κρεβάτια, μικροέπιπλα και πολλές ακόμα smart επιλογές για κάθε φοιτητικό budget. Μη χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Καναπές κρεβάτι μόνο 74,99. Τραπεζαρία με 4 καρέκλες μόνο 74,49. Σε περιμένουμε στο Smart Market Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
1: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
2: Καλή σιγά σιγά, ένας-ένας, όλοι θα πάρετε. Από τότε που έκανα διαφήμιση στον Live FM 89,6, τρέχω και δεν φτάνω. Το όνομά μου ακούγεται παντού, γιατί κακά τα ψέματα, όλοι εδώ είναι συντονισμένοι. Και η καλύτερη μουσική και η καλύτερη προβολή. Live FM 89,6 και με ένα τηλεφώνημα στο εμπορικό τμήμα του σταθμού θα εκταξευτείτε στην κορυφή. Καλέστε τώρα στο 22 21 0 60 600. Live FM 89,6. Τρέχουμε λέμε, τρέχουμε.
3: Αλλά ούνε, αλλά ντουε, αλλά τρε. Και ειδού μια μοναδική, μια εξαιρετική κρέπα. Η γευστική επιχείρηση

0: γνωστά ροφήματα. Α, και προνόμια! Πολλά προνόμια! Προνόμια που μπορείς να έχεις και εσύ, αρκεί να κατεβάσεις το app του Coffee Lab και να παραγγείλεις από εκεί για να κερδίσεις τη στιγμή. Τελικά είμαι προνομιούχος στις γευστικές απολαύσεις. Παραγγέλνω από το Coffee Lab.
1: Φιλενάδα, παγώσαμε φέτος το χειμώνα.
2: Εμείς πάλι σκάσαμε.
1: Μα πώς? Αφού βάλαμε λέβητα φυσικού αερίου και έχουμε και θέρμανση και ζεστό νερό 24 ώρες το 24ωρο και πολύ οικονομικά. Και για πες, από πού?
2: Μα τι ρωτάς? Από την Diana Solar φυσικά.
1: Αυτή με τους ηλιακούς?
2: Μα ναι, οι άνθρωποι κάνουν τα πάντα.
1: Δηλαδή,
2: έρχεται μηχανικός στο σπίτι σου, βλέπει και σου προτείνει το καλύτερο σύστημα θέρμανσης για σένα. Αναλαμβάνουν τις αιτήσεις, τη μελέτη και την εγκατάσταση και εσύ δεν ασχολείσαι με τίποτα.
1: Κι εγώ που δεν έχω φυσικό αέριο.
2: Έχουν και αντλίες θερμότητας και συμμετέχουν στο πρόγραμμα Εξοικονομώ και αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα.
1: Στον Άγιο Νικόλαο στο Μπούρτζι δεν είναι?
2: Το εργοστάσιο. Τώρα θα τους βρεις και στη Χαλκίδα, στο νέο τους κατάστημα στη Λεωφόρο Χαϊνά 110 και στα τηλέφωνα 22210-21888 και 22210-53760. Καλή που πας!
1: Στη Diana Solar φυσικά! Τρέχω να προλάβω!
3: Πρώτη διεθνής βράβευση.
4: Μεγάλη τιμή.
3: Δεύτερη διεθνής βράβευση.
4: Μεγάλη επιβεβαίωση.
3: Τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος διακρίνονται ξανά στο International Taste Institute στις Βρυξέλλες, αποσπώντας 2 αστέρια ανώτερης γεύσης.
4: Είναι αποτέλεσμα φροντίδας, σωστής εκτροφής και κοτόπουλων εκτατικής εκτροφής 90 ημερών και άνω.
3: Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Διεθνώς βραβευμένα.
4: Ξέρεις τι τρως.
5: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διαρκούς συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία.

0: Πουρνή Κωνσταντίνα στη Λεωφόρο Καραμανλή 96.
1: Πουρνή Κωνσταντίνα. Μπαίνεις για ένα και βρίσκεις τα πάντα.
2: Αδερφέ, τι θα γίνει με την πόρτα?
3: Πού να ξέρω, εφευρέτης είμαι. Να φωνάζω Αντώνη και να λίγο κλείνει.
2: Βρε μπάσκε.
3: Όχι, μπάσκε. Κρινής γουτ, ναι. Κρινής γουτ. Ξυλουργικές εργασίες, κουζίνες, ντουλάπες, κουφώματα, πόρτες, χοντρεμπόριο ξυλίας και όλα αυτά στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Άριστα συστήματα και πολυετή εμπειρία. Τοποθέτηση με ακρίβεια και προσοχή στη λεπτομέρεια. Εκεί είναι η διαφορά.
2: Κρινής γουτ. Στη διασταύρωση δροσιά στη Χαλκίδα. Τηλεφωνά 2210-89352 και 6932-999-466.
3: Γι' αυτό μην ψάχνετε φευρέτες.
2: Για κουζίνα, ντουλάπα, πόρτα, κούφωμα, εκεί θα πας.
4: Kickboxing δεν σημαίνει βία, σημαίνει αυτοέλεγχος. Κέντρο Πολεμικών Τεχνών Μολόν Λαβέ. Στη σχολή μας, η ευγενής άμυλα και η πειθαρχία μπαίνουν πρώτες μέσα στο ring. Διδάσκουμε στα παιδιά σας πώς να έχουν αυτοπεποίθηση. Να μαθαίνουν σωστές αρχές αυτοάμυνας, να σέβονται τον αντίπαλο και να μένουν συγκεντρωμένα στους στόχους τους. Χτίζουμε την πειθαρχία που χρειάζεται ο καθένας για να πετύχει στη ζωή του. Πάντα με την ασφάλεια και την καθοδήγηση τυχιούχου προπονητή Β' κατηγορίας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Κέντρο Πολεμικών Τεχνών Μολόν Λαβέ. Τμήματα kickboxing και MMA παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Βρείτε μας στην οδό Λεωφόρος Καραμανλή 134 ή καλέστε στο 6984 8618 78 και κλείστε το πρώτο μάθημα δωρεάν. Έναρξη μαθημάτων 5η 3 Σεπτεμβρίου.

0: Χαρτίνες αγάπες. Live 89,6 και φυσικά καλημέρα live. 9 και 5 η ώρα 6 Οκτωβρίου ημέρα Τρίτη. Έλα μέσα, αδερφέ.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Χάρτινα όνειρα εγώ σου έφερα, όχι χάρτινες αγάπες.
0: Α, είσαι, πολύ είσαι πολύ ωραίος, αλήθεια βεβαίως. Ήρθες για τα χαλιά, ήρθες.
1: Τα red χάλια μου αρέσουν πάρα πολύ. Θέλω να τα βάλω και στο σπίτι, μου αρέσουν, δίνει χρώμα.
0: Δεν πιστεύω να θες να βασανιστείς.
1: Όχι, είσαι καλά. Ήρθα να πω μια καλημέρα. Να δω τι κάνεις, να δω πώς είσαι.
0: Όταν σας λέω εγώ ότι του αρέσει που τον βασανίζω. Εσείς μου λέτε μην τον βασανίζω. Έλα τώρα. Λοιπόν, πάμε στις δύο ερωτήσεις. Δύο φανταστικές ερωτήσεις.
1: Σκονάκι να κάνω.
0: Ναι. Αν σου λέγανε να γυρίσεις σε μία χρονιά, αρκετά χρόνια πίσω, ποια θα ήταν αυτή η εύκολη?
1: 82. Εκεί όταν ήμουν πιτσιρίκι ακόμα, ούτε καν που σουλούσα. Έτσι, έτσι. Το 82, να μην θυμάμαι τίποτα.
0: Μάλιστα, τώρα που σουλάς.
1: Αμέ, πάντα. Από το ένα στο δύο στο άλλο.
0: Πάμε και.
1: Που σουλώντας.
0: Να σου πω ένα ανέκδοτο.
1: Ναι.
0: Ποιο ανέκδοτο θες?
1: Όποιο θέλεις εσύ.
0: Γιατί γελάς όμως, δεν σε καταλάβει.
1: Γιατί μου λες ανέκδοτο. Πολύ ωραίο. Ρε Παρόχι, έλασα. Τέλειο, ρε, τέλειο. Μπράβο.
0: Θες να σου πω με τον μπρος πίσω.
1: Πίσω μπρος.
0: Με το πίσω μπρος.
1: Ό,τι θέλεις.
0: Αργότερα.
1: Αργότερα.
0: Πάμε και στην εύκολη.
1: Πάμε.
0: Πόσο πιθανό είναι να πήγαινες ταξίδι στον Άρη, χωρίς όμως να είσαι αστροναύτης?
1: Τι θα κάνω εγώ στον Άρη εκεί πέρα? Δεν θα δω κόσμο, δεν θα δω να πηγαίνει κόσμος πάνω κάτω. Δεν μπορώ αυτό. Να πάω μόνος μου εγώ στον Άρη.
0: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Τελικά δεν είσαι αστροναύτης.
1: Δώσε μια Ριάννα.
2: Τι ακούς εδώ?
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Ναι καλέ, μόνο επιτυχίες.
3: Όλες τις επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο στον Live FM 89,6.

0: με σώμα, Γιώργο Σαββαδόπουλο. Αχ, τι ωραία μέρα πραγματικά. Εν τω μεταξύ, μου λέει μια φίλη ακροάτρια, όταν γελάς, μου λέει, δεν υπάρχεις. Ναι, γιατί πάω σχολείο, γι' αυτό πάω σχολείο όταν γελάω. Αυτά είναι. Και δεν ήμουν καλός μαθητής, έτσι, καθόλου καλός μαθητής. Συνήθως στη γωνία, στη σέντρα ήμουνα. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα? Α, μάλιστα, μια μπουκιά και παρέα απλά μεγαλώνει. Μέσα στο πολίο της Αργυρός, Αρετούς 119 στη Χαλκίδα. Πιάτα για να μοιράζεσαι, γεύσεις για να ξαναγυρνάς. Μέσα στο πολίο της Αργυρός και take away από τη μία το μεσημέρι. Τηλέφωνο 22 10 86 878. Πάμε και σε ένα μήνυμα ακόμα. Καλημέρα πάνω, μου λέει ο Χάρης. Υπέροχη μέρα σήμερα, κοιμήθηκα πουλάκι και ξύπνησα τίγρης. Να το προσέξεις αυτό.
1: Το ραδιόφωνο που έγινε συνήθεια.
2: Τον ακούω κάθε μέρα.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
2: Με κάνει να χορεύω μαζί του.
1: Live FM 89,6.

0: Θοδωρής Φέρης είπε τελικά όλες οι επιτυχίες στον Live 89,6 που χτυπάει η καρδιά μας. Εκεί που χτυπάει η καρδιά της τεχνολογίας, τον Γερμανό Χαλκίδα, Σαββάτων 33. Κάνουμε φορητότητα στο Giga Max Unlimited με όλα απεριόριστα και παίρνουμε την επιδότηση που μας αξίζει. Το νέο μας smartphone, Samsung, Xiaomi, iPhone. Η Dream Team του Γερμανού Χαλκίδας θα μας τα εξηγήσει πραγματικά όλα. Σαββάτων 33, ο Γερμανός που αγαπάμε.
1: Παίζει αυτό που σου αρέσει.

έρχονται σε λίγο στον Live FM 89,6. Live FM 89,6.

0: 99,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
1: Η ώρα είναι 9:30. Η πιο νόστιμη ώρα της ημέρας από το μεζεδοπωλείο της Αργυρός.
2: Φοιτητικό σπίτι χωρίς γραφείο.
1: Χωρίς άνετη καρέκλα.
2: Χωρίς το σωστό κρεβάτι.
1: Ε, όχι.
2: Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στήσεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Κρεβάτια, γραφεία, καρέκλες, μικροέπιπλα και πολλές ακόμη smart επιλογές για κάθε χώρο και κάθε budget.
1: Νέα σχολή.
2: Νέο σπίτι.
1: Νέα ζωή.
2: Με smart επιλογές. Μην χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Κρεβάτι μόνο 48,99. Ντουλάπα μόνο 71,99.
1: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Σε περιμένουμε Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
2: Θέλεις να κάνεις τη φάση σου με την τεχνολογία και να αισθάνεσαι μοναδικός? Ένας είναι ο προορισμός σου. Γερμανός Χαλκίδας. Σε εξυπηρετούμε καθημερινά με χαμόγελο και φροντίζουμε να έχουμε οτιδήποτε χρειαστείς τη στιγμή που το θέλεις. Γιατί η καρδιά της τεχνολογίας χτυπάει φιλικά και δυνατά στην καρδιά της πόλης. Μόνο στον Γερμανό Χαλκίδας, Αβάντων 33. Σε συνδέουμε με την τεχνολογία.
3: Κρεπούλα μου, πόσο μου είχες λείψει!
4: Αχ, πάει, σε βάρισε πείνα στο κεφάλι!
3: Είχα πάθει στερητικό, γι' αυτό πήρα και γλυκιά και άλμπηρη.
4: Το βλέπω!
3: Εσύ πάλι μόνο σάντουιτς!
4: Όχι απλό σάντουιτς, σούπερ έξτρα ενισχυμένο, όπως το κάνουν στο hot dog coffee. Δεν το βλέπεις, αδιόρουφο είναι!
3: Να δοκιμάσω!
4: Μόνο αν μου δώσεις εσύ από τη γλυκιά σου κρέπα!
3: Deal!
5: Όταν θέλεις κάτι χορταστικό και αξεπέραστα απολαυστικό, τότε ξέρεις που θα το βρεις.
6: Hot Dog Coffee. Για καφεδάκι, σφολιάτες, χειροποίητες ζύμες και τα πιο σούπερ λαχταριστά κρύα ή ζεστά σάντουιτς και αλμυρές ή γλυκές κρέπες.
5: Με 30 διαφορετικές επιλογές υλικών για να κάνεις αμέτρητους συνδυασμούς. Hot Dog Coffee. Αγίου Ιωάννου 99 Βασιλικό.
6: Εδώ τρως αυτό που πραγματικά θες.
7: Πες μου, όχι, πες μου έναν καλό λόγο για να σηκωθώ πρωί-πρωί.
1: Ζεστός καφές.
7: Κάτι καλύτερο.
1: Φρεσκοψημένος φωλιατοειδή.
7: Ναι, αρχίζω να ψήνομαι.
1: Σάντουιτς, ψωμί, κουλούρια, γλυκά.
7: Ω, σταμάτα.
1: Και αν θέλεις να κανονίσουμε και τα πάντα για τη γιορτή, σου έχουν τις πιο ιδιαίτερες και νόστιμες τούρτες κατά παραγγελία και ό,τι άλλο χρειαζόμαστε για το πάρτι.
7: Έλα τώρα να ντυνόμαστε σιγά-σιγά.
1: Επειδή η απόλαυση ξεκινά από νωρίς το πρωί, φούρνος τσατάλμπασης.
8: Με αρωματικό καφέ, σφολιατοειδή, σάντουιτς, ψωμί και κάκια.
1: Κουλουράκια, γλυκά και παγωτά για όλες τις προτιμήσεις.
8: Φούρνος τσατάλμπασης. Εθνικής Συμφιλίωσης και Εδιψού 2 στο Κουρέντι από τις 6 το πρωί.
1: Τηλέφωνο 22210-82700 και στη Λάμψακο Πιτιούση 48.
8: Τώρα από τις 6 το πρωί έχεις ένα λόγο παραπάνω για να σηκωθείς. Πίτος Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Πίτος Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Πίτος Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα. Ορέστη Μακρύ 15. Άνετο πάρκινγκ. Συνεχές ωράριο. Για όσους ξέρουν να εκτιμούν το καλό κρέας, ο Μπουνόρος είναι ο απόλυτος προορισμός. Ειδικές σκοπές, αξεπέραστη γεύση και steak house αισθητική υψηλού επίπεδου. Τις Κυριακές όμως αφήνουμε τα πιρούνια και ανάβουμε τη διάθεση με μοναδικά πάρτι που γράφουν ιστορία. Σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο, παραλία Φάρου Αυλίδας. Για κρατήσεις, καλέστε στο 22210-32-879. Μπουνόρος, ένας προορισμός για κάθε στιγμή της ημέρας. Επιστρέφουμε δυναμικά. Opening 8 Οκτωβρίου.
9: evianews.com. 24 ώρη ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στον νομό και όχι μόνο. Evianews. Κάτσε να μάθεις.
10: Κατασκευαστική Κουμάκη. Χρειάζεστε ολοκληρωμένη λύση για το μελλοντικό σας σπίτι, τη μονοκατοικία ή το διαμέρισμα που θέλετε να επενδύσετε? Η κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη από το 1992 κατασκευάζει μονοκατοικίες, μεσονέτες,
11: διαμερίσματα και συνεχίζουμε τις κατασκευές στην ευρύτερη περιοχή της Δροσιάς Χαλκίδας. Πλήρως εξοπλισμένες κατοικίες και διαμερίσματα με έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές, παροχές, ρολόι νερού και ΒΕΗ από 50 έως και 200 τετραγωνικά. Με αντλία θερμότητας, φαν κόιλ ψύξης θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη. Γραφείο Δροσιά Χαλκίδας. Τηλέφωνα εξυπηρέτησης 6934 974 795 και 6932 4375 19. Οικοδομικές κατασκευαστικές επιχειρήσεις Οικογένειας Κουμάκη. Εγγύηση ποιότητας, κατασκευής, συνέπειας και εγγύησης της παραδόσης κατασκευών.
12: Στο Παγκράτης Κλαμπ, το kickboxing είναι τρόπο ζωής. Τμήματα για παιδιά από 4 ετών, εφήβους και ενήλικες για κάθε ηλικία και επίπεδο. Δύναμη, αντοχή, αυτοπεποίθηση, πειθαρχία και αυτοάμυνα με την καθοδήγηση του Μανώλη Σταματέλου, προπονητή Β' κατηγορίας και της έμπειρης προπονητικής ομάδας. Από το πρώτο σου μάθημα μέχρι τον πρωταθλητισμό. Είτε είσαι αρχάριος, είτε θέλεις απλώς να γυμναστείς, είτε θέλεις να φτάσεις μέχρι τον αγωνιστικό αθλητισμό και τον πρωταθλητισμό, στο Παγκράτης Κλαμπ υπάρχει το κατάλληλο τμήμα για εσένα. Παγκράτης Κλαμπ σε Θήβα και Αμάρινθο. Κάλεσε τώρα στο 6934 046 494. Κλείσε τώρα τη δωρεάν πρώτη δοκιμή γνωριμίας. Παγκράτης Κλαμπ. Same spirit, bigger family.
11: Για να θεμελιώσεις θέτοντας γερές βάσεις και να δημιουργήσεις τις σωστές προδιαγραφές για το παρόν και το μέλλον, χρειάζεται εξειδίκευση, συνέπεια, εμπειρία. Τεχνική εταιρεία ΙΙΧΟ του. Αναλαμβάνουμε και παραδίδουμε έργα υψηλών απαιτήσεων, με γνώμονα την ποιότητα, την ταχύτητα και την ασφάλεια των εργασιών σε κάθε στάδιο. Χωματουργικές εργασίες οπτικών ινών, φωτοβολταϊκών πάρκων, φυσικού αερίου, κατασκευές βιομηχανικών χώρων, εξκαφές θεμελίων, κατεδαφίσεις, υδραυλικά έργα. Έργα οδοποιίας είναι τομείς στους οποίους δραστηριοποιούμαστε από το 2010, διαθέτοντας συνεργάτες, εξοπλισμό και εμπειρία που διασφαλίζουν ένα άρτιο αποτέλεσμα. Τεχνική εταιρεία ΙΙΧΟ του, στον Αυλώνα Αττικής. Τηλέφωνο 22950 42427.
13: Θυμάσαι εκείνες τις Κυριακές που το γέλιο αντιχούσε στο μπαλκόνι και η παρέα δεν έλεγε να φύγει?
14: Αυτή η αίσθηση δεν χάθηκε. Ζει ακόμη, κάθε μέρα, στο μεζεδοπολείο της Αργυρός.
13: Με πιάτα που φτιάχτηκαν για να μοιράζονται και γεύσεις που κρατούν την παρέα ενωμένη.
14: Μεζεδοπολείο της Αργυρός. Αρεθούσες 119, Χαλκίδα.
13: Τηλέφωνο 22210-86-878 και με takeaway από τη μία το μεσημέρι.
14: Για τις στιγμές που μένουν και ξαναρχίζουν με κάθε μπουκιά.
15: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 8, 9, 6.
16: Και τώρα έρχονται 30 λεπτά μόνο επιτυχίες.
17: Όλες οι επιτυχίες.
16: Live FM 89,6.
17: Χαλκίδα.
16: Χαλκίδα.

0: σε λίγο, πολύ λίγο, τα λόγια του σοφού της εκπομπής. Στις 2 το μεσημέρι, Φιλίτσα Ίσαρη στον Live 89,6 μέχρι τις 4. Αύριο το πρωί στις 9.30 κλήρωση για το ρολόι της ζώνη από τα ξεχωρία πανταζή. Στείλτε 6955-896-896 ό,τι μήνυμα θέλετε.
1: Παίζει δυνατά.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Live FM 89,6.

0: ευχαριστώ πολύ. Πείτε μου, σας παρακαλώ, πείτε μου. Ένας σταθμός, όλες. Όλες οι επιτυχίες. Και πάλι μαζί από το πρωί στις 6.30. Φυσικά στον live89.6 και στο live89.gr. Πάνω, ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ πάνω μου. Ήρθε η ώρα για τα λόγια του σοφού της εκπομπής μας. Σήμερα, όπως σας έχω πει και νωρίτερα, Wayne Dyer, Αμερικανός συγγραφέας, είχε πει: η ύψιστη μορφή άγνοιας είναι όταν απορρίπτεις κάτι που δεν ξέρεις τίποτα για αυτό.
1: Ένα σταθμός.
2: Όλες οι επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες. Μόνο στον Live FM

0: όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6. Νέα σχολή, νέο σπίτι, νέα αρχή. Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για να φτιάξεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Γραφεία, καρέκλες, κρεβάτια, μικροέπιπλα και πολλές ακόμα smart επιλογές για κάθε φοιτητικό budget. Μη χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Καναπές κρεβάτι μόνο 74,99. Τραπεζαρία με 4 καρέκλες μόνο 74,49. Σε περιμένουμε στο Smart Market Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
1: Υπάρχουν στιγμές που ένα παιδί χρειάζεται βοήθεια στο διάβασμα. Άλλες φορές χρειάζεται εξειδικευμένη υποστήριξη. Και άλλες φορές ψάχνει έναν όμορφο και ασφαλή χώρο για να περάσει αξέχαστα τα γενέθλιά του. Στο Study Rooms όλα αυτά συναντιούνται σε έναν χώρο. Κέντρο μελέτης δημοτικού με έμπειρους δασκάλους και πλέον κέντρο ειδικών θεραπείων με λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδικό παιδαγωγικό, ψυχοθεραπεία και συμβουλευτική γονέων. Με αξιολογήσεις, εξατομικευμένα προγράμματα παρέμβασης και ειδικά εκπαιδευμένους θεραπευτές. Παράλληλα, φιλοξενεί παιδικά πάρτι σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο. Study Rooms. Επαρχιακή οδός Βαθέως Φάρου, Πλησίων Δημαρχείου. Τηλέφωνο 693-678-5721. Ένας χώρος για τη μάθηση, την εξέλιξη, τη φροντίδα και τη χαρά του παιδιού.
2: Μια πόλη που ξυπνά νωρίς καθημερινά. Αγαπημένα πρόσωπα που έρχονται αγουροξυπνημένα, μένοντας πιστά στην παράδοση και στις γεύσεις που αγαπούν. Μια οικογένεια που άρχισε με ένα όραμα από το 1919 και έως σήμερα το υπηρετεί πιστά. Αρτοπιείο Μπαλτάς. Με αμέτρητα αυτοσκευάσματα, γλυκά και έτοιμο φαγητό. Με σεβασμό στο παρελθόν και ματιά στο μέλλον. Αρτοπιείο Μπαλτάς. Μια ιστορία για το ψωμί που αγαπάτε. Ελευθερίου Βενιζέλου 49. Τηλέφωνο 22210-22228.
1: Ζεστό νερό, χειμώνα καλοκαίρι. Δεν είναι άθλος. Είναι γεγονός. Ηλιακοί θερμοσύφωνες και ηλιακά συστήματα Hercules. Ασυναγώνιστη ποιότητα κατασκευής. 10 χρόνια γραπτή εργοστασιακή εγγύηση. 24-ωρη τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση βλάβης. Δωρεάν μεταφορικά σε Αττική, Εύβοια και Βιωτία. Ηλιακά συστήματα Hercules. Μαρμαρά 12, Νέα Παλάτια, Οροπός. Τηλέφωνο 22950-36892. Ηλιακά συστήματα Hercules. Για ζεστό νερό, χειμώνα καλοκαίρι.
3: Γεμίζουμε χρώμα,
4: άρωμα,
3: φρεσκάδα.
4: Γεμίζουμε χαρά τη ζωή μας.
3: Στο Αγρόπολης.
4: Γεωπονικό κέντρο Αγρόπολης. Τεράστια ποικιλία σε καρποφόρα δέντρα. Νέες καλλιέργειες, αρωματικά και καλοπιστικά φυτά.
3: Επισκεφτείτε το νέο ανανεωμένο χώρο μας και βρείτε χορτοκοπτικά και όλα τα εργαλεία της Tilk, ακόμα φυτοπροστασία, λίπανση και θρέψη.
4: Αγρόπολης, η εξειδικευμένη στην Εύβοια.
3: Λεωφόρος Ρωσιάς Χαλκίδας, θέση Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 22210-85-080. Αγρόπολης. Γεμίστε χαρά τη ζωή σας.
5: Γυναίκα, ξεκίνησαν οι εργασίες για φυσικό αέριο στη γειτονιά μας. Πρέπει να βρούμε ένα μηχανικό με εμπειρία να αναλάβει τη σύνδεσή μας.
6: Ας το, Δημητράκι μου, το έχω ήδη βρει. Ο Μπούτρος Γιώργος θα μας αναλάβει.
5: Ο Μπούτρος που έκανε τα ηλεκτρομηχανολογικά στο εξοχικό μας.
6: Και την ετήσια συντήρηση του καυστήρα μας.
5: Για λέγε, για λέγε.
6: Ο Μπούτρος θα κάνει τη μελέτη, την αίτηση για τη διαδικασία σύνδεσης με το φυσικό αέριο και την εγκατάσταση. Εμείς δεν θα κουνήσουμε ούτε το μικρό μας δαχτυλάκι. Άσε που θα μας συμβουλέψει και για τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας.
5: Δίκιο έχεις. Με τόσα χρόνια εμπειρίας, ο Μπούτρος είναι εγγύηση. Κλείσε ραντεβού.
6: Μπούτρος Γιώργος.
5: Μελέτη και εγκατάσταση φυσικού αερίου. Ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις. Συντήρηση καυστήρων, ανάλυση καυσαερίων.
6: Εμπειρία, εξειδίκευση, εξοικονόμηση ενέργειας, εγγύηση.
5: Μπούτρος Γιώργος. Ηλεκτρολόγος μηχανικός.
6: Αντιγόνου 24, Χαλκίδα.
5: Τηλέφωνο 22210-86-119.
6: Περισσότερες πληροφορίες και στο www.boutros.gr.
7: Το ραντεβού δίνεται ξανά στο πιο μαγευτικό σημείο της πόλης. Αστέρια Seaside. Αρωματικός καφές, δροσερά κοκτέιλς, λαχταριστά σνακς και ένα ολοκένουργιο μενού στο εστιατόριο με γεύσεις που θα σου μείνουν αξέχαστες. και με οργανωμένο πεδότοπο για ατελείωτο παιχνίδι και στιγμές χαλάρωσης για όλη την οικογένεια. Κρατήσεις στο 22210-37775. Αστέρια Seaside.
8: Ελαστικά Ροκάκης, γιατί δεν είναι απλά ροκ. Είναι Ροκάκης. Ροκάκης και έρχομαι στα ίσα μου. Ροκάκης και μαρσάρο και ζαντάρο και τζαμάρο και ντριφτάρο και σε άσφαλτο και σε χώμα. Παντού μαζί. Ασφαλώς και απροβλημάτιστος.
9: Για κάθε χιλιόμετρο επιλέγεις το πρατήριο που σε πάει μακριά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης. Στη δροσιά Χαλκίδας.
10: Κορίτσι μου, ψάχνω καινούριο σαλόνι και κρεβατοκάμαρα, αλλά δεν βρίσκω τίποτα που να μου γεμίζει το μάτι.
11: Δηλαδή, δεν πέρασες ακόμα από το κατάστημα Κούκουζας.
10: Κούκουζας, τι έχει εκεί?
11: Μα τα πάντα! Έπιπλα ελληνικά, καθιστικό, σαλόνι, κρεβατοκάμαρα, ό,τι θες. Δύο ολόκληροι όροφοι, 700 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα ιδέες.
10: 700 τετραγωνικά? Δηλαδή, θα χαθώ εκεί μέσα.
11: Ναι, αλλά θα χαθείς ευχάριστα, γιατί θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Και άκου το καλύτερο, έχουν και άτοκες δόσεις.
10: Τέλειο. Δηλαδή, ελληνικά, ποιοτικά και με δόσεις. Αυτό θέλω.
11: Τότε ξέρεις που θα πας. Στο κατάστημα Κούκουζας.
10: Κούκουζας. Τα πάντα για το σπίτι σου σε δύο ορόφους, 700 τετραγωνικά μέτρα, όλα ελληνικά.
11: Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Νέας Λάμψακου. Τηλέφωνο 2221-026-001.
12: Τώρα και εκπτώσεις έως 40%.
13: Συγγνώμη, μπορώ...
11: 2221-026-001.
12: Τώρα και εκπτώσεις έως 40%.
13: Συγγνώμη, μπορώ...

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Επιτυχίες.
1: Τον ακούω στο αυτοκίνητο. Τον ακούω και στη δουλειά.
0: Αυτός είναι ο Live FM 89,6.

0: έρχονται σε λίγο στον Live FM 89,6.
1: Σ' αγαπάω γιατί σου αξίζουν πολλά. Μαζί σου όνειρα κάνω τρελά.
0: Live FM 89,6. Live FM 89,6.
2: Μα θα ήταν ψέμα αν δεν σ' αγαπούσα. Αν ένιωθα κάπως αλλιώς και ξεχνούσα.
0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
3: Φοιτητικό σπίτι χωρίς γραφείο.
4: Χωρίς άνετη καρέκλα.
3: Χωρίς το σωστό κρεβάτι.
4: Όχι.
3: Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στήσεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Κρεβάτια, γραφεία, καρέκλες, μικροέπιπλα και πολλές ακόμη smart επιλογές για κάθε χώρο και κάθε budget.
4: Νέα σχολή.
3: Νέο σπίτι.
4: Νέα ζωή.
3: Με smart επιλογές. Μην χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Κρεβάτι μόνο 48,99. Ντουλάπα μόνο 71,99.
4: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Σε περιμένουμε Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
3: Σταμάτα! Μην ξεκινήσεις τη μέρα σου χωρίς δύναμη. Η δύναμη έχει όνομα. Coffee Power. Ο καφές που σε ξυπνά πραγματικά. Ζεστές, αφράτες φωλιάτες που μοσχοβολούν βούτυρο. Φρεσκοφτιαγμένες μπαγκέτες και λαχταριστά σνακ που σε χορταίνουν χωρίς δεύτερη σκέψη. Είτε τρέχεις για τη δουλειά, είτε κάνεις το διάλειμμά σου. Στο Coffee Power κάθε στάση αξίζει. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Καραμανλή 81 στην Ξηρόβρηση. Για παραγγελίες στο 22210-93820. Coffee Power. Μη γεμίζεις απλώς το ποτήρι σου. Γέμισε τη μέρα σου με δύναμη.
5: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Star EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση. Αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Star EMI. The Superstar Hybrid. Σταθόπουλος Mobility. Επίσημος διανομέας Geely. Λεωφόρος Αθηνών, Ξηρόβρηση, Χαλκίδα. Geely.
6: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για μια έκτακτη γευστική είδηση. Το σχολαρχείο ξαναχτυπά. Με πικάντικο κοτόπουλο, τηγανόψωμο αποκάλυψη και όλες τις λατρεμένες γεύσεις που προκαλούν ουρές. Αναφορές κάνουν λόγο για αυξημένα περιστατικά γευστικής απόλαυσης. Με θέατρο νεβοϊκό και ατμόσφαιρα σαν σχολική εκδρομή.
7: Πήγα για ένα μεζέ και κατέληξα με τρεις πιατέλες. Χαμόγελο μέχρι τα αυτιά και δάκρυα συγκίνησης.
6: Μεζεδοπολείο Σχολαρχείο. Διαρδίνη 2, Κρυπίδωμα, Χαλκίδα. Γεύσεις με χαρακτήρα. Ατμόσφαιρα με άποψη και πιάτα που ταράζουν τα δελτία.
3: Θέλεις να κάνεις τη φάση σου με την τεχνολογία και να αισθάνεσαι μοναδικός? Ένας είναι ο προορισμός σου. Γερμανός Χαλκίδας. Σε εξυπηρετούμε καθημερινά με χαμόγελο και φροντίζουμε να έχουμε οτιδήποτε χρειαστείς τη στιγμή που το θέλεις. Γιατί η καρδιά της τεχνολογίας χτυπάει φιλικά και δυνατά στην καρδιά της πόλης. Μόνο στον Γερμανό Χαλκίδας, Αβάντων 33. Σε συνδέουμε με την τεχνολογία.
8: Πεινάς για αληθινό φαγητό? Στο Τσουκάλι θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Από το κρεοπωλείο με δικά μας κρέατα παραγωγής Λιβαδιάς, στο ενομαγειρίο μας με σπιτικές γεύσεις. Διάλεξε το κρέας σου από τη βιτρίνα μας και άφησε εμάς να το μαγειρέψουμε για σένα ή απόλαυσε τα έτοιμα μαγειρευτά μας φτιαγμένα με τα πιο αγνά υλικά. Κρεοπωλείο ενομαγειρίο το Τσουκάλι. Από την παραγωγή στην απόλαυση. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Χαϊνά 60. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 210 89 077.
9: Χρειάζεστε τα φώτα μας? Σας τα προσφέρουμε απλόχερα. Σκουλουδάκης. Ηλεκτρολογικό υλικό. Παντός τύπου ηλεκτρολογικές εργασίες και εξειδικευμένες εγκαταστάσεις. Με εμπειρία, συνέπεια και γνώση δίνουμε λύσεις στα ηλεκτρολογικά της οικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου με ποιότητα και προσιτές τιμές. Στα καταστήματά μας θα βρείτε μεγάλη γκάμα από ηλεκτρολογικό υλικό, σόμπες, ανεμιστήρες, φωτιστικά και διάφορες μικρές συσκευές στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Σκουλουδάκης. Με δύο καταστήματα σε Οροπό και Χαλκούτσι Αττικής. Τηλέφωνο 22 950 30 082 και 22 950 75 278.
10: Ένα ζευγάρι που γίνεται ένα. Μία ζωή που τώρα ξεκινά. Κάθε επιλογή που κάνει τη ζωή σου πιο όμορφη. Γάμος βάπτιση by Χρυσάντα Τριανταφύλου. Βρες τον ηθικό που ονειρεύεσαι και τα πιο κουκλίστικα βαπτιστικά. Κάνε το δικό σου ονειρεμένο σκηνικό με τις μοναδικές προσφορές. Ολοκληρωμένο πακέτο γάμου με επώνυμο νηφικό από 300 ευρώ και επώνυμης βάπτισης από 250 ευρώ. Νηφικά φορέματα για πολιτικούς γάμους από 100 ευρώ. Τηλέφωνο 22 21 0 86 623. Χρυσάντα Τριανταφύλου. Για τις στιγμές που ομορφαίνουν τη ζωή.
11: Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας Αβάντων 41 και 45 στη Χαλκίδα.
12: Αν στα θαλασσινά λέτε ναι, στους καλούς θαλασσινούς μεζέδες λέτε ναι, στο φρέσκο ψάρι λέτε ναι, τότε ναι στο θαλάμιο ζερί. Ιδανική επιλογή για όσους θέλουν να απολαύσουν εκλεκτούς θαλασσινούς μεζέδες φτιαγμένους καθημερινά με τα πιο αγνά υλικά, φρέσκο ψάρι σε πλούσιες χορταστικές μερίδες, απογειώνοντας τις μοναδικές γεύσεις τους με ένα ποτήρι κρασί, μουζάκι ή τσίπουρο. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον δίπλα στο κύμα, απογειώστε τις αισθήσεις με τις υπέροχες γεύσεις και την άψογη εξυπηρέτηση που δεν αλλάζεται. Το Θαλάμιο Ζερί. Εθνική Συμφιλίωσης 78, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22 21 0 74 442. Πειρασμός θαλασσινών γεύσεων και όχι μόνο.
13: Όταν η όρεξη χτυπάει κόκκινο, η επιλογή είναι μία. Πιτσαρία Street Cafe Tommy. Λαχταριστές πίτσες, χειροποίητα πενιρλί, γευστικές μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και αρωματικός καφές για κάθε στιγμή της ημέρας. Η γεύση που σε κερδίζει από την πρώτη βουκιά. Και τώρα ακόμα πιο εύκολα. Κάνε την παραγγελία σου μέσω eFood και Wolt και απόλαυσε τις αγαπημένες σου γεύσεις όπου κι αν βρίσκεσαι και στο 22210-86627. Θα μας βρεις στη Χαλκίδα, στήρων στις Καμάρες και στον Οροπό. Πιτσαρία Street Cafe Tommy. Χειροποίητη ποιότητα. Μοναδική γεύση.
14: Κάθε μέρα η τιμή του ρεύματος αναβαίνει, αλλά ο ήλιος είναι πάντα εκεί για όλους μας. Στην ΚΑΠΕ Ενεργειακή εγκαθιστούμε για εσάς αυτόνομα φωτοβολταϊκά με υποστήριξη δικτύου. Εξοικονομήστε χρήματα, προστατεύστε το περιβάλλον και κοιμηθείτε ήσυχοι. ΚΑΠΕ Ενεργειακή. Αυτόνομη ενέργεια. Από τον ήλιο. Καλέστε στο 210-260-2635 και ενημερωθείτε σήμερα.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Πολύ όμως.
0: Live FM 89,6.

0: όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6. Νέα σχολή, νέο σπίτι, νέα αρχή. Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για να φτιάξεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Γραφεία, καρέκλες, κρεβάτια, μικροέπιπλα και πολλές ακόμα smart επιλογές για κάθε φοιτητικό budget. Μη χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Καναπές κρεβάτι μόνο 74,99. Τραπεζαρία με 4 καρέκλες μόνο 74,49. Σε περιμένουμε στο Smart Market Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
1: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
2: Αλλά ούνε, αλλά ντουε, αλλά τρε. Και ειδού μια μοναδική, μια εξαιρετική κρέπα. Η γευστική επιθυμία.

0: ζεστά ροφήματα. Α, και προνόμια! Πολλά προνόμια! Προνόμια που μπορείς να έχεις και εσύ, αρκεί να κατεβάσεις το app του Coffee Lab και να παραγγείλεις από εκεί για να κερδίσεις τη στιγμή. Τελικά είμαι προνομιούχος στις γευστικές απολαύσεις. Παραγγέλνω από το Coffee Lab.
1: Καλέ, σιγά σιγά, ένας-ένας, όλοι θα πάρετε. Από τότε που έκανα διαφήμιση στον Live FM 89,6, τρέχω και δεν φτάνω. Το όνομά μου ακούγεται παντού, γιατί κακά τα ψέματα, όλοι εδώ είναι συντονισμένοι. Και η καλύτερη μουσική και η καλύτερη προβολή. Live FM 89,6 και με ένα τηλεφώνημα στο εμπορικό τμήμα του σταθμού θα εκταξευτείτε στην κορυφή. Καλέστε τώρα στο 22 21 0 60 600. Live FM 89,6. Τρέχουμε, λέμε, τρέχουμε.
2: Diana Solar, η κορυφαία εταιρεία που 40 χρόνια πρωτοπορεί στο σχεδιασμό και στην κατασκευή ηλιακών θερμοσυφώνων. Ηλιακοί θερμοσύφωνες υψηλής απόδοσης και αισθητικής, σύγχρονες εγκαταστάσεις με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, εξαγωγές σε 10 χώρες. Diana Solar, προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για θέρμανση και ψύξη, όπως αντλίες θερμότητας και λέβητες φυσικού αερίου για κάθε σπίτι και επαγγελματικό χώρο. Έμπειρο προσωπικό από εξειδικευμένους μηχανολόγους μηχανικού αναλαμβάνουν τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σας υποδεχόμαστε στο νέο εκθεσιακό μας χώρο στη Λεωφόρο Χαϊνά 110 στη Χαλκίδα και στο εργοστάσιο κατασκευής στον Άγιο Νικόλαο Μπούρτζη. Τηλέφωνο έκθεσης 22210-21888. Τηλέφωνο εργοστασίου 22210-53760. Βρείτε μας στο site www.dianapavlasolar.gr. Αναλαμβάνουμε αιτήσεις για τα προγράμματα Εξοικονομώ και Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Diana Solar, η κορυφαία επιλογή στην ενέργεια.
3: Πες μου, όχι, πες μου έναν καλό λόγο για να σηκωθώ πρωί-πρωί.
4: Ζεστός καφές.
3: Κάτι καλύτερο.
4: Φρεσκοψημένος φωλιατοειδή.
3: Ναι, ναι, αρχίζω να ψήνομαι.
4: Σάντουιτς, ψωμί, κουλούρια, γλυκά.
3: Ω, σταμάτα.
4: Και αν θέλεις να κανονίσουμε και τα πάντα για τη γιορτή, σου έχουν τις πιο ιδιαίτερες και νόστιμες τούρτες κατά παραγγελία και ό,τι άλλο χρειαζόμαστε για το πάρτι.
3: Έλα τώρα να ντυνόμαστε σιγά-σιγά.
4: Επειδή η απόλαυση ξεκινά από νωρίς το πρωί, φούρνος τσατάλμπασης.
5: Με αρωματικό καφέ, σφολιατοειδή, σάντουιτς, ψωμί και κάκια.
4: Κουλουράκια, γλυκά και παγωτά για όλες τις προτιμήσεις.
5: Φούρνος τσατάλμπασης. Εθνική Συμφιλίωση και Εδιψού 2 στο Κουρέντι από τις 6 το πρωί.
4: Τηλέφωνο 22210-82700 και στη Λάμψακο Πιτιούση 48.
5: Τώρα από τις 6 το πρωί έχεις ένα λόγο παραπάνω για να σηκωθείς.
6: Οι γλώσσες ανοίγουν δρόμους. Η γνώση δημιουργεί το μέλλον.
4: Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών ΡΟΚΑ, οι μαθητές αποκτούν γερά εφόδια στα αγγλικά, γερμανικά, ρώσικα και ισπανικά μέσα από σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, ολιγομελή τμήματα και έμπειρους καθηγητές ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων, καθώς και καθηγητές με μητρική τη γλώσσα διδασκαλίας.
5: Και τμήματα εκπαιδευτικής και αγωνιστικής ρομποτικής κάθε Σάββατο.
4: Παράλληλα, το Κέντρο Ξένων Γλωσσών ΡΟΚΑ, πιστοποιημένο από το UCAS, αναλαμβάνει την προετοιμασία του φακέλου για εισαγωγή σε πανεπιστήμια του εξωτερικού.
5: Χωρίς κόστος εγγραφής και με ανταγωνιστικά δίδακτρα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών ΡΟΚΑ. Λεωφόρος Καραμανλή 35, Χαλκίδα. Τηλέφωνα 22210-21-594 και 6951-415359.
4: Οι φετινές επιτυχίες μας είναι η απόδειξη της δουλειάς μας. Θα ήθελες να είσαι η επόμενη επιτυχία.
5: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων στις 14 Σεπτεμβρίου.
7: Στα κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος ξέρεις ότι παίρνεις για το σπίτι σου ποιότητα, νοστιμιά και σωστή τιμή.
8: Καθημερινά το βραβευμένο κοτόπουλο Ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Ολόκληρο σούβλας μόνο 7,5 ευρώ.
7: Τρίτη και Παρασκευή ειδικές τιμές στα νοπά σε φιλέτο στήθος, μπούτι και μπιφτέκι μαμάς.
8: Και στις κατεψυγμένες επιλογές, μοναδικές προσφορές που αξίζουν για το καθημερινό σου τραπέζι.
7: Κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Παπαναστασίου και Φαβιέρου γωνία.
8: Τώρα και στο σπίτι σου με ένα τηλεφώνημα στο 22 21 30 71 19.
7: Γιατί ξέρεις τι τρως.
9: Ρε Κώστα, πού πας τόσο βιαστικός?
10: Στο μίνι μάρκετ. Μου λείπουν κάτι πράγματα για το σπίτι.
9: Και θα τρέχεις από μαγαζί σε μαγαζί?
10: Όχι βέβαια, πάω Πουρνή Κωνσταντίνα.
9: Α, εκεί που βρίσκεις τα πάντα.
10: Ακριβώς. Τρόφιμα, ποτά, σνακς, είδη καθημερινής ανάγκης και πολλά ακόμα. Μην ψάχνεις μακριά.
9: Μίνι μάρκετ Πουρνή Κωνσταντίνα, στη Λεωφόρο Καραμανλή 96.
10: Πουρνή Κωνσταντίνα. Μπαίνεις για ένα και βρίσκεις τα πάντα.
11: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνη.
12: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 8, 9, 6.
13: Και τώρα έρχονται 30 λεπτά μόνο επιτυχίες.
14: Όλες οι επιτυχίες.
13: Live FM 89,6.
14: Χαλκίδα.

έρχονται σε λίγο στον Live FM 89,6. Live FM 89,6.

0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
1: Η ώρα είναι 11:30. Η πιο νόστιμη ώρα της ημέρας από το μεζεδοπολείο της Αργυρός.
2: Φοιτητικό σπίτι χωρίς γραφείο.
1: Χωρίς άνετη καρέκλα.
2: Χωρίς το σωστό κρεβάτι.
1: Όχι.
2: Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στήσεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Κρεβάτια, γραφεία, καρέκλες, μικροέπιπλα και πολλές ακόμη smart επιλογές για κάθε χώρο και κάθε budget.
1: Νέα σχολή.
2: Νέο σπίτι.
1: Νέα ζωή.
2: Με smart επιλογές. Μην χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Κρεβάτι μόνο 48,99. Ντουλάπα μόνο 71,99.
1: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Σε περιμένουμε Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
2: Θέλεις να κάνεις τη φάση σου με την τεχνολογία και να αισθάνεσαι μοναδικός? Ένας είναι ο προορισμός σου. Γερμανός Χαλκίδας. Σε εξυπηρετούμε καθημερινά με χαμόγελο και φροντίζουμε να έχουμε οτιδήποτε χρειαστείς τη στιγμή που το θέλεις. Γιατί η καρδιά της τεχνολογίας χτυπάει φιλικά και δυνατά στην καρδιά της πόλης. Μόνο στον Γερμανό Χαλκίδας, Αβάντων 33. Σε συνδέουμε με την τεχνολογία.
3: Κρεπούλα μου, πόσο μου είχες λείψει!
4: Αχ, πάει, σε βάρισε πείνα στο κεφάλι!
3: Είχα πάθει στερητικό, γι' αυτό πήρα και γλυκιά και άλμπηρη.
4: Το βλέπω!
3: Εσύ πάλι μόνο σάντουιτς!
4: Όχι απλό σάντουιτς, σούπερ έξτρα ενισχυμένο, όπως το κάνουν στο hot dog coffee. Δεν το βλέπεις, αδιόρουφο είναι!
3: Να δοκιμάσω!
4: Μόνο αν μου δώσεις εσύ από τη γλυκιά σου κρέπα!
3: Deal!
4: Όταν θέλεις κάτι χορταστικό και αξεπέραστα απολαυστικό, τότε ξέρεις που θα το βρεις.
5: Hot Dog Coffee. Για καφεδάκι, σφολιάτες, χειροποίητες ζύμες και τα πιο σούπερ λαχταριστά κρύα ή ζεστά σάντουιτς και αλμυρές ή γλυκές κρέπες.
4: Με 30 διαφορετικές επιλογές υλικών για να κάνεις αμέτρητους συνδυασμούς. Hot Dog Coffee. Αγίου Ιωάννου 99 Βασιλικό.
5: Εδώ τρως αυτό που πραγματικά θες.
1: Μια πόλη που ξυπνά νωρίς καθημερινά. Αγαπημένα πρόσωπα που έρχονται αγουροξυπνημένα, μένοντας πιστά στην παράδοση και στις γεύσεις που αγαπούν. Μια οικογένεια που άρχισε με ένα όραμα από το 1919 και έως σήμερα το υπηρετεί πιστά. Αρτοπιείο Μπαλτάς. Με αμέτρητα αυτοσκευάσματα, γλυκά και έτοιμο φαγητό. Με σεβασμό στο παρελθόν και ματιά στο μέλλον. Αρτοπιείο Μπαλτάς. Μια ιστορία για το ψωμί που αγαπάτε. Ελευθερίου Βενιζέλου 49. Τηλέφωνο 22210-22228.
6: Πίτος Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Πίτος Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Πίτος Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα. Ορέστη Μακρύ 15. Άνετο πάρκινγκ. Συνεχές ωράριο. Για όσους ξέρουν να εκτιμούν το καλό κρέας, ο Μπουνόρος είναι ο απόλυτος προορισμός. Ειδικές κοπές, αξεπέραστη γεύση και steak house αισθητική υψηλού επίπεδου. Τις Κυριακές όμως αφήνουμε τα πιρούνια και ανάβουμε τη διάθεση με μοναδικά πάρτι που γράφουν ιστορία. Σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο, παραλία Φάρου Αυλίδας. Για κρατήσεις, καλέστε στο 22210-32-879. Μπουνόρος, ένας προορισμός για κάθε στιγμή της ημέρας. Επιστρέφουμε δυναμικά. Opening 8 Οκτωβρίου.
7: Στο Παγκράτης Club το kickboxing είναι τρόπο ζωής. Τμήματα για παιδιά από 4 ετών, εφήβους και ενήλικες για κάθε ηλικία και επίπεδο. Δύναμη, αντοχή, αυτοπεποίθηση, πειθαρχία και αυτοάμυνα με την καθοδήγηση του Μανώλη Σταματέλου, προπονητή Β' κατηγορίας και της έμπειρης προπονητικής ομάδας. Από το πρώτο σου μάθημα μέχρι τον πρωταθλητισμό. Είτε είσαι αρχάριος, είτε θέλεις απλώς να γυμναστείς, είτε θέλεις να φτάσεις μέχρι τον αγωνιστικό αθλητισμό και τον πρωταθλητισμό, στο Παγκράτης Club υπάρχει το κατάλληλο τμήμα για εσένα. Παγκράτης Club σε Θήβα και Αμάρινθο. Κάλεσε τώρα στο 6934-046-494. Κλείσε τώρα τη δωρεάν πρώτη δοκιμή γνωριμίας. Παγκράτης Club. Same spirit, bigger family.
8: για να θεμελιώσεις θέτοντας γερές βάσεις και να δημιουργήσεις τις σωστές προδιαγραφές για το παρόν και το μέλλον, χρειάζεται εξειδίκευση, συνέπεια, εμπειρία. Τεχνική εταιρεία ή Ηχότου. Αναλαμβάνουμε και παραδίδουμε έργα υψηλών απαιτήσεων, με γνώμονα την ποιότητα, την ταχύτητα και την ασφάλεια των εργασιών σε κάθε στάδιο. Χωματουργικές εργασίες οπτικών ινών, φωτοβολταϊκών πάρκων, φυσικού αερίου, κατασκευές βιομηχανικών χώρων, εξκαφές θεμελίων, κατεδαφίσεις, υδραυλικά έργα. Έργα οδοποιίας είναι τομείς στους οποίους δραστηριοποιούμαστε από το 2010, διαθέτοντας συνεργάτες, εξοπλισμό και εμπειρία που διασφαλίζουν ένα άρτιο αποτέλεσμα. Τεχνική εταιρεία Ηχότου, στον Αυλώνα Αττικής. Τηλέφωνο 22950 42 427.
9: Φίλε, σου αρέσουν τα αυτοκίνητα?
10: Φουλ!
9: Και πού βάζεις καύσιμο?
10: Στο πρατήριο Aegean του Κουμάκη. Φουλ!
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης.
11: Υγραέριο από την Coral Gas.
9: Νέο diesel V-Force από την Aegean για καθαρότερο και δυνατότερο κινητήρα.
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκη.
9: Στη Δροσιά Χαλκίδας και στον Περιφερειακό Αγίας Παρασκευής, αριστερά προς Πανόραμα.
11: Τηλέφωνο 22210 99 555.
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης.
11: Εγγύηση ποιότητας,
9: εγγύηση ποσότητας.
12: Θυμάσαι εκείνες τις Κυριακές που το γέλιο αντιχούσε στο μπαλκόνι και η παρέα δεν έλεγε να φύγει?
13: Αυτή η αίσθηση δεν χάθηκε. Ζει ακόμη κάθε μέρα στο μεζεδοπολείο της Αργυρός.
12: Με πιάτα που φτιάχτηκαν για να μοιράζονται και γεύσεις που κρατούν την παρέα ενωμένη.
13: Μεζεδοπολείο της Αργυρός. Αρεθούσης 119, Χαλκίδα.
12: Τηλέφωνο 22210 86 878 και με takeaway από τη μία το μεσημέρι.
13: Για τις στιγμές που μένουν και ξαναρχίζουν με κάθε μπουκιά.
14: Βάλε διάθεση στα πρωινά σου, παρέα με τον Πάνο Τσακάλι.
15: Παιδιά, τον βρήκατε? Φέρε τον μέσα, φέρε τον μέσα αμέσως. Κάθισε.
16: Σε με, σου λέω, άσε με, άσε με, δεν κάθομαι.
15: Όχι, όχι.
16: Άσε με να φύγω.
15: Αν είχες δύο εισιτήρια για Μέξικο.
16: Μέχικο.
15: Μέχικο.
16: Δώσε.
15: Ποιον θα διάλεγες να έρθει μαζί σου και γιατί όμως?
16: Θα παίρνω τον Πάνο τον Τσακάλι να πηγαίνουμε εκεί πέρα για Μέχικο City και για ωραίες εμπειρίες.
15: Πάμε σε ζωολογία.
16: Πες μου, δώσ' μου.
15: Λοιπόν, άκου.
16: Πες το.
15: Ποια είναι η διαφορά ενός λαγού από ένα κουνέλι?
16: Ο λαγός τρέχει, το κουνέλι κάθεται.
15: Έχεις μια δεύτερη ευκαιρία.
16: Ο λαγός, το χρώμα.
15: Θα σου πω εγώ, η διαφορά στη ζωολογία είναι ότι ο λαγός είναι πιο νόστιμος

0: ακούς όλα.
1: Όλα όμως.
0: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Εδώ τα ακούς όλα.
0: Live FM 89,6.

0: Live FM 89,6. Φτιάξε διάθεση. Κάθε στιγμή. Κάθε μέρα.
1: Φτες που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω.

0: οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6. Νέα σχολή, νέο σπίτι, νέα αρχή. Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για να φτιάξεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Γραφεία, καρέκλες, κρεβάτια, μικροέπιπλα και πολλές ακόμα smart επιλογές για κάθε φοιτητικό budget. Μη χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Καναπές κρεβάτι μόνο 74,99. Τραπεζαρία με 4 καρέκλες μόνο 74,49. Σε περιμένουμε στο Smart Market Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
1: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
2: Όταν ένα παιδί χρειάζεται λίγη περισσότερη υποστήριξη, είναι σημαντικό να έχει δίπλα του τους σωστούς ανθρώπους. Στο Κέντρο Ειδικών Θεραπείων Εύλογο Έργο, παιδιά και έφηβοι υποστηρίζονται με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικού παιδαγωγικού, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής γονέων από ειδικά εκπαιδευμένους και έμπειρους θεραπευτές. Πραγματοποιούνται αξιολογήσεις και σχεδιάζονται εξατομικευμένα προγράμματα παρέμβασης με εργαλεία όπως WISC-5, RAVENS, Αθηνά Τεστ, Αλφα Τεστ, ΛΑΤΟ και Detroit. Λειτουργούν επίσης τμήματα μελέτης δημοτικού με δασκάλους δημοτικής εκπαίδευσης. Εύλογο έργο, Παπαφλέσσα 18, Κάνηθος Χαλκίδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22210-82828. Από το 2005, σταθερά δίπλα στο παιδί και την οικογένεια.
3: Ζεστό νερό, χειμώνα-καλοκαίρι, δεν είναι άθλος, είναι γεγονός. Ηλιακοί θερμοσύφωνες και ηλιακά συστήματα Hercules. Ασυναγώνιστη ποιότητα κατασκευής. 10 χρόνια γραπτή εργοστασιακή εγγύηση. 24ωρη τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση βλάβης. Δωρεάν μεταφορικά σε Αττική, Εύβοια και Βιωτία. Ηλιακά συστήματα Hercules. Μαρμαρά 12, Νέα Παλάτια, Οροπός. Τηλέφωνο 22950-36892. Ηλιακά συστήματα Hercules. Για ζεστό νερό, χειμώνα καλοκαίρι.
4: Γυναίκα, ξεκίνησαν οι εργασίες για φυσικό αέριο στη γειτονιά μας. Πρέπει να βρούμε ένα μηχανικό με εμπειρία να αναλάβει τη σύνθεσή μας.
5: Ας το, Δημητράκι μου, το έχω ήδη βρει. Ο Μπούτρος Γιώργος θα μας αναλάβει.
4: Ο Μπούτρος που έκανε τα ηλεκτρομηχανολογικά στο εξοχικό μας.
5: Και την ετήσια συντήρηση του καυστήρα μας.
4: Για λέγε, για λέγε.
5: Ο Μπούτρος θα κάνει τη μελέτη, την αίτηση για τη διαδικασία σύνδεσης με το φυσικό αέριο και την εγκατάσταση. Εμείς δεν θα κουνήσουμε ούτε το μικρό μας δαχτυλάκι. Άσε που θα μας συμβουλέψει και για τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας.
4: Δίκιο έχεις. Με τόσα χρόνια εμπειρίας, ο Μπούτρος είναι εγγύηση. Κλείσε ραντεβού.
5: Μπούτρος Γιώργος.
6: Μελέτη και εγκατάσταση φυσικού αερίου. Ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις. Συντήρηση καυστήρων, ανάλυση καυσαερίων.
5: Εμπειρία, εξειδίκευση, εξοικονόμηση ενέργειας, εγγύηση.
6: Μπούτρος Γιώργος. Ηλεκτρολόγος μηχανικός.
5: Αντιγόνου 24 Χαλκίδα.
6: Τηλέφωνο 22210-86-119.
5: Περισσότερες πληροφορίες και στο www.boutros.gr.
7: Γεμίζουμε χρώμα,
8: άρωμα,
7: φρεσκάδα.
8: Γεμίζουμε χαρά τη ζωή μας.
7: Στο Αγρόπολης.
8: Γεωπονικό κέντρο Αγρόπολης. Τεράστια ποικιλία σε καρποφόρα δέντρα. Νέες καλλιέργειες, αρωματικά και καλοπιστικά φυτά.
7: Επισκεφτείτε το νέο ανανεωμένο χώρο μας και βρείτε χορτοκοπτικά και όλα τα εργαλεία της Tilk, ακόμα φυτοπροστασία, λίπανση και θρέψη.
8: Αγρόπολης, η εξειδικευμένη στην Εύβοια.
7: Λεωφόρος Ρωσιάς Χαλκίδας, θέση Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 22210-85-080. Αγρόπολης, γεμίστε χαρά τη ζωή σας.
9: Ε όχι ρε Τζενάκη, δεν γίνεται να είμαστε παντού μαζί. Στη δουλειά μαζί, στο σπίτι μαζί, στις βόλτες μαζί. Με πνίγεις, νιώθω ότι δεν μπορώ να αναπνεύσω. Τι, με το ρογκάκι δεν έχω πρόβλημα που είμαστε παντού μαζί. Εννοείται, γιατί με τα ελαστικά του νιώθω ασφάλεια και ηρεμία. Ενώ μαζί σου πόσο στο πόβρε μωρό μου. Νιώθω ανασφάλεια. Υψηλή πίεση ελαστικό και τα παίρνει το κρανίο μου στις λακκούβες. Ναι, μου στρίβει κυριολεκτικά. Ελαστικά Ροκάκης. Από το 1984 η κορυφαία επιλογή σε επώνυμα ελαστικά για on και off road εμπειρίες. Υπερσύγχρονος εξοπλισμός και τεράστια γκάμα σε ζάντες. Ελαστικά Ροκάκης. Λεωφόρος Καλικουτσίου 1, Οροπός. Και στο ipavlaroukakis.gr.
6: Για κάθε χιλιόμετρο επιλέγεις το πρατήριο που σε πάει μακριά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης. Στη δροσιά Χαλκίδας.
10: Κορίτσι μου, ψάχνω καινούριο σαλόνι και κρεβατοκάμαρα, αλλά δεν βρίσκω τίποτα που να μου γεμίζει το μάτι.
11: Δηλαδή, δεν πέρασες ακόμα από το κατάστημα Κούκουζας.
10: Κούκουζας, τι έχει εκεί?
11: Μα τα πάντα! Έπιπλα ελληνικά, καθιστικό, σαλόνι, κρεβατοκάμαρα, ό,τι θες. Δύο ολόκληροι όροφοι, 700 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα ιδέες.
10: 700 τετραγωνικά? Δηλαδή, θα χαθώ εκεί μέσα.
11: Ναι, αλλά θα χαθείς ευχάριστα, γιατί θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Και άκου το καλύτερο, έχουν και άτοκες δόσεις.
10: Τέλειο. Δηλαδή, ελληνικά, ποιοτικά και με δόσεις. Αυτό θέλω.
11: Τότε ξέρεις που θα πας. Στο κατάστημα Κούκουζας.
10: Κούκουζας. Τα πάντα για το σπίτι σου σε δύο ορόφους, 700 τετραγωνικά μέτρα, όλα ελληνικά.
11: Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Νέας Λάμψακου. Τηλέφωνο 2221-026-001.
12: Τώρα και εκπτώσεις έως 40%.
3: Χρειάζεσαι έναν ήρωα που θα σου κρατά ζεστό νερό χειμώνα καλοκαίρι δωρεάν από τον ήλιο. Τα ηλιακά συστήματα Hercules γίνονται ο ήρωάς σου. Κάλεσε τώρα στο 22950 36 892 ή μπες στο hercules-solar.gr.

0: συγκεκριμένο τραγούδι είναι αφιερωμένο σε σένα.
1: Σε μένα.
0: Ακριβώς.
2: Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο σε σένα.
0: Live FM. Live FM. Live FM. 89,6.

0: έρχονται σε λίγο στον Live FM 89,6.
1: Κατέβα στο πιο κάτω στένο κι αν δεν θες να μείνει κρύφο. Το σημάδι στο λαιμό σου, πες του το έκανα εγώ.
0: Live FM 89.

0: Wave FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ. Φοιτητικό σπίτι χωρίς γραφείο.
1: Χωρίς άνετη καρέκλα.
0: Χωρίς το σωστό κρεβάτι.
1: Όχι.
0: Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στήσεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Κρεβάτια, γραφεία, καρέκλες, μικροέπιπλα και πολλές ακόμη smart επιλογές για κάθε χώρο και κάθε budget.
1: Νέα σχολή.
0: Νέο σπίτι.
1: Νέα ζωή.
0: Με smart επιλογές. Μην χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Κρεβάτι μόνο 48,99. Ντουλάπα μόνο 71,99.
1: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Σε περιμένουμε Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
2: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για μια έκτακτη γευστική είδηση. Το σχολαρχείο ξαναχτυπά. Με πικάντικο κοτόπουλο, τηγανόψωμο αποκάλυψη και όλες τις λατρεμένες γεύσεις που προκαλούν ουρές. Αναφορές κάνουν λόγο για αυξημένα περιστατικά γευστικής απόλαυσης. Με θέατρο νεβοϊκό και ατμόσφαιρα σαν σχολική εκδρομή.
3: Πήγα για ένα μεζέ και κατέληξα με τρεις πιατέλες. Χαμόγελο μέχρι τα αυτιά και δάκρυα συγκίνησης.
2: Μεζεδοπολείο Σχολαρχείο. Διαρδίνη 2, Κρυπίδωμα, Χαλκίδα. Γεύσεις με χαρακτήρα. Ατμόσφαιρα με άποψη και πιάτα που ταράζουν τα δελτία.
4: Θέλεις να κάνεις τη φάση σου με την τεχνολογία και να αισθάνεσαι μοναδικός? Ένας είναι ο προορισμός σου. Γερμανός Χαλκίδας. Σε εξυπηρετούμε καθημερινά με χαμόγελο και φροντίζουμε να έχουμε οτιδήποτε χρειαστείς τη στιγμή που το θέλεις. Γιατί η καρδιά της τεχνολογίας χτυπάει φιλικά και δυνατά στην καρδιά της πόλης. Μόνο στον Γερμανό Χαλκίδας, Αβάντων 33. Σε συνδέουμε με την τεχνολογία.
5: Σταμάτα! Μην ξεκινήσεις τη μέρα σου χωρίς δύναμη. Η δύναμη έχει όνομα. Coffee Power. Ο καφές που σε ξυπνά πραγματικά. Ζεστές, αφράτες φωλιάτες που μοσχοβολούν βούτυρο. Φρεσκοφτιαγμένες μπαγκέτες και λαχταριστά σνακ που σε χορταίνουν χωρίς δεύτερη σκέψη. Είτε τρέχεις για τη δουλειά, είτε κάνεις το διάλειμμά σου. Στο Coffee Power κάθε στάση αξίζει. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Καραμανλή 81 στην Ξηρόβρηση. Για παραγγελίες στο 22210-93820. Coffee Power. Μη γεμίζεις απλώς το ποτήρι σου. Γέμισε τη μέρα σου με δύναμη.
6: Τεινάς για αληθινό φαγητό? Στο Τσουκάλι θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Από το κρεοπωλείο με δικά μας κρέατα παραγωγής Λιβαδιάς, στο ενομαγειρίο μας με σπιτικές γεύσεις. Διάλεξε το κρέας σου από τη βιτρίνα μας και άφησε εμάς να το μαγειρέψουμε για σένα ή απόλαυσε τα έτοιμα μαγειρευτά μας φτιαγμένα με τα πιο αγνά υλικά. Κρεοπωλείο ενομαγειρίο το Τσουκάλι. Από την παραγωγή στην απόλαυση. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Χαϊνά 60. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210 89077.
7: Pitos Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Pitos Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Pitos Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα. Ορέστη Μακρύ 15. Άνετο πάρκινγκ. Συνεχές ωράριο. Για όσους ξέρουν να εκτιμούν το καλό κρέας, ο Μπουνόρος είναι ο απόλυτος προορισμός. Ειδικές σκοπές, αξεπέραστη γεύση και steakhouse αισθητική υψηλού επίπεδου. Τις Κυριακές όμως αφήνουμε τα πιρούνια και ανάβουμε τη διάθεση με μοναδικά πάρτι που γράφουν ιστορία. Σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο, παραλία Φάρου Αυλίδας. Για κρατήσεις, καλέστε στο 22210-32-879. Μπουνόρος. Ένας προορισμός για κάθε στιγμή της ημέρας. Επιστρέφουμε δυναμικά. Opening 8 Οκτωβρίου.
8: Κατασκευαστική Κουμάκη. Χρειάζεστε ολοκληρωμένη λύση για το μελλοντικό σας σπίτι, τη μονοκατοικία ή το διαμέρισμα που θέλετε να επενδύσετε? Η κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη από το 1992 κατασκευάζει μονοκατοικίες, μεσονέτες, διαμερίσματα και συνεχίζουμε τις κατασκευές στην ευρύτερη περιοχή της Δροσιάς Χαλκίδας. Πλήρως εξοπλισμένες κατοικίες και διαμερίσματα με έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές, παροχές, ρολόι νερού και ΔΕΗ από 50 έως και 200 τετραγωνικά. Με αντλία θερμότητας, Fan Coil ψύξης θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη. Γραφείο Δροσιά Χαλκίδας. Τηλέφωνα εξυπηρέτησης 6934 974 795 και 6932 4375 19. Οικοδομικές κατασκευαστικές επιχειρήσεις Οικογένεια Σκουμάκη. Εγγύηση ποιότητας, κατασκευής, συνέπειας και εγγύηση στις παραδόσεις κατασκευών.
7: Kickboxing δεν σημαίνει βία, σημαίνει αυτοέλεγχος. Κέντρο Πολεμικών Τεχνών Μολόν Λαβέ. Στη σχολή μας, η ευγενής άμυλα και η πειθαρχία μπαίνουν πρώτες μέσα στο ring. Διδάσκουμε στα παιδιά σας πώς να έχουν αυτοπεποίθηση, να μαθαίνουν σωστές αρχές αυτοάμυνας, να σέβονται τον αντίπαλο και να μένουν συγκεντρωμένα στους στόχους τους. Χτίζουμε την πειθαρχία που χρειάζεται ο καθένας για να πετύχει στη ζωή του. Πάντα με την ασφάλεια και την καθοδήγηση τυχιούχου προπονητή Β' κατηγορίας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Κέντρο Πολεμικών Τεχνών Μολόν Λαβέ. Τμήματα kickboxing και MMA παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Βρείτε μας στην οδό Λεωφόρος Καραμανλή 134 ή καλέστε στο 6984 8618 78 και κλείστε το πρώτο μάθημα δωρεάν. Έναρξη μαθημάτων 5η 3 Σεπτεμβρίου. Μην αφήνεις τη ΔΕΗ να σου καίει την τσέπη. Βάλε τον ήλιο να δουλεύει για σένα με αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα και backup δικτύου από την ΚΑΠΕ Ενεργειακή. Γιατί το ρεύμα πρέπει να είναι δικό σου. ΚΑΠΕ Ενεργειακή. Η ανεξαρτησία σου ξεκινά από τον ήλιο. Τηλεφώνησέ μας στο 210-260-2635 και μάθε πώς.
9: Όταν η όρεξη χτυπάει κόκκινο, η επιλογή είναι μία. Πιτσαρία Street Cafe Tommy. Λαχταριστές πίτσες, χειροποίητα πενιρλί, γευστικές μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και αρωματικός καφές για κάθε στιγμή της ημέρας. Η γεύση που σε κερδίζει από την πρώτη βουκιά. Και τώρα ακόμα πιο εύκολα. Κάνε την παραγγελία σου μέσω eFood και Wolt και απόλαυσε τις αγαπημένες σου γεύσεις όπου κι αν βρίσκεσαι και στο 22210-86627. Θα μας βρεις στη Χαλκίδα, στήρων στις Καμάρες και στον Οροπό. Πιτσαρία Street Cafe Tommy. Χειροποίητη ποιότητα, μοναδική γεύση.
10: Ένα πιάτο γευστικό. Ένα πιάτο δημιουργικό. Ένα πιάτο σκέτη κόλαση. Ένα πιάτο βουτυγμένο στην απόλαυση. Στο πιάτο, κάθε πιάτο είναι και μια γευστική ιστορία. Πιάτα εξαιρετικής ποιότητας, ζουμερά κρεατικά όπως τα λιάτα και τραχανότο με μοσχαρίσια μάγουλα. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά όπως ροφός και σφυρίδα. Θεματικές βραδιές με πρωταγωνιστές ξένες κουζίνες. Κοινωνικές και εταιρικές εκδηλώσεις. Πιάτο. Δρακοπούλου 42 πάνω από το λιμανάκι της Καναπίτσας. Καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 22210 86 691. Πιάτο. Η απόλαυση στο πιάτο σου.

0: Το ραδιόφωνο που έγινε συνήθεια.
1: Τον ακούω κάθε μέρα.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
1: Με κάνει να χορεύω μαζί του.
0: Live FM 89,6.

0: όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6. Νέα σχολή, νέο σπίτι, νέα αρχή. Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για να φτιάξεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Γραφεία, καρέκλες, κρεβάτια, μικροέπιπλα και πολλές ακόμα smart επιλογές για κάθε φοιτητικό budget. Μη χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Καναπές κρεβάτι μόνο 74,99. Τραπεζαρία με 4 καρέκλες μόνο 74,49. Σε περιμένουμε στο Smart Market Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
1: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
2: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Σταθόπουλος Mobility. Επίσημος διανομέας Geely. Λεωφόρος Αθηνών, Ξηρόβρηση, Χαλκίδα.
3: Καλέ σιγά σιγά, ένας-ένας, όλοι θα πάρετε. Από τότε που έκανα διαφήμιση στον Live FM 89,6, τρέχω και δεν φτάνω. Το όνομά μου ακούγεται παντού, γιατί κακά τα ψέματα, όλοι εδώ είναι συντονισμένοι. Και η καλύτερη μουσική και η καλύτερη προβολή. Live FM 89,6 και με ένα τηλεφώνημα στο εμπορικό τμήμα του σταθμού θα εκτοξευτείτε στην κορυφή. Καλέστε τώρα στο 22 21 0 60 600. Live FM 89,6. Τρέχουμε λέμε, τρέχουμε!
4: Ζεστό νερό, χειμώνα καλοκαίρι. Δεν είναι άθλος, είναι γεγονός. Ηλιακοί θερμοσύφωνες και ηλιακά συστήματα Hercules. Ασυναγώνιστη ποιότητα κατασκευής. 10 χρόνια γραπτή εργοστασιακή εγγύηση. 24-ωρη τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση βλάβης. Δωρεάν μεταφορικά σε Αττική, Εύβοια και Βιωτία. Ηλιακά συστήματα Hercules. Μαρμαρά 12, Νέα Παλάτια, Οροπός. Τηλέφωνο 22 950 36 892. Ηλιακά συστήματα Hercules. Για ζεστό νερό, χειμώνα, καλοκαίρι. Οι γλώσσες ανοίγουν δρόμους. Η γνώση δημιουργεί το μέλλον.
5: Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών ROGA, οι μαθητές αποκτούν γερά εφόδια στα αγγλικά, γερμανικά, ρώσικα και ισπανικά μέσα από σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, ολιγομελή τμήματα και έμπειρους καθηγητές ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων, καθώς και καθηγητές με μητρική τη γλώσσα διδασκαλίας.
4: Και τμήματα εκπαιδευτικής και αγωνιστικής ρομποτικής κάθε Σάββατο.
5: Παράλληλα, το Κέντρο Ξένων Γλωσσών ROGA, πιστοποιημένο από το UCAS, αναλαμβάνει την προετοιμασία του φακέλου για εισαγωγή σε πανεπιστήμια του εξωτερικού.
4: Χωρίς κόστος εγγραφής και με ανταγωνιστικά δίδακτρα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών ROGA. Λεωφόρος Καραμανλή 35, Χαλκίδα. Τηλέφωνα 22210-21-594 και 6951-415359.
5: Οι φετινές επιτυχίες μας είναι η απόδειξη της δουλειάς μας. Θα ήθελες να είσαι η επόμενη επιτυχία?
4: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων στις 14 Σεπτεμβρίου.
5: Μυρωδιά από φούρνο, γεύση σαν της μαμάς και το τραπέζι έτοιμο χωρίς κόπο. Τα κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος με το διεθνώς βραβευμένο κοτόπουλο φέρνουν τώρα στο σπίτι αγαπημένες σπιτικές γεύσεις. Κοτόπιτα, παστίτσιο, μουσακάς, κανελόνια, σουφλέ, γεμιστά και πολλές ακόμη επιλογές έτοιμες για τον φούρνο. Και άκου τιμές. Μόλις από 5,70 έως 5,85 ευρώ. Κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Βραβευμένη ποιότητα, μαμαδίστικη γεύση. Ξέρεις τι τρως. Ρε Κώστα, πού πας τόσο βιαστικός?
6: Στο mini market. Μου λείπουν κάτι πράγματα για το σπίτι.
5: Και θα τρέχεις από μαγαζί σε μαγαζί?
6: Όχι βέβαια, πάω Πουρνή Κωνσταντίνα.
5: Α, εκεί που βρίσκεις τα πάντα.
6: Ακριβώς, τρόφιμα, ποτά, snacks, είδη καθημερινής ανάγκης και πολλά ακόμα. Μην ψάχνεις μακριά.
5: Mini market Πουρνή Κωνσταντίνα, στη Λεωφόρο Καραμανλή 96.
6: Πουρνή Κωνσταντίνα. Μπαίνεις για ένα και βρίσκεις τα πάντα.
1: Το ραντεβού δίνεται ξανά στο πιο μαγευτικό σημείο της πόλης. Αστέρια Seaside. Αρωματικός καφές, δροσερά κοκτέιλς, λαχταριστά σνακς και ένα ολοκένουργιο μενού στο εστιατόριο με γεύσεις που θα σου μείνουν αξέχαστες. Και με οργανωμένο παιδότοπο για ατελείωτο παιχνίδι και στιγμές χαλάρωσης για όλη την οικογένεια. Κρατήσεις στο 22210-37775. Αστέρια Seaside.
5: Παντρεύεσαι, βαπτίζεις, είσαι καλεσμένη σε κάποιο μυστήριο? Μην αγχώνεσαι καθόλου. Εμπιστέψου τις πιο σημαντικές σου στιγμές στα χέρια και την πολυετή εμπειρία της Χρυσάντας Τριανταφύλου για να εντυπωσιάσεις. Μπες τώρα στο e-shop της missvanity.gr και βρες αυτό που ψάχνεις μέσα από μια τεράστια ποικιλία. Εντυπωσιακά νηφικά, πλήρη σετ βάπτισης, υπέροχα βραδινά φορέματα και ό,τι άλλο χρειαστείς, όλα με ένα κλικ. Κλείσε άμεσα το ραντεβού σου στο 2221-086-623 Χρυσάντα Τριανταφύλου, αλλά και σε όλη την Ελλάδα με το ηλεκτρονικό της κατάστημα www.missvanity.gr. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας Αβάντων 41 και 45 στη Χαλκίδα.
7: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 8, 9, 6.
0: Και τώρα, έρχονται 30 λεπτά μόνο επιτυχίες.
8: Όλες οι επιτυχίες.
0: Live FM 89,6.
8: Χαλκίδα.

0: τους όλα.
1: Όλα όμως.
0: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Εδώ τα ακούς όλα.
0: Live FM 89,6.

0: έρχονται σε λίγο στον Live FM 89,6. Hands up, Gabriella, Gabriella, hands up, Gabriella, la, la. Live FM 89,6.
1: Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Τη δική μας τη θέα κοιτούν αγκαλιά.
0: Live FM 89,6.

0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
1: Η ώρα είναι 1:30. Η πιο νόστιμη ώρα της ημέρας από το μεζεδοπωλείο της Αργυρός.
2: Φοιτητικό σπίτι χωρίς γραφείο.
1: Χωρίς άνετη καρέκλα.
2: Χωρίς το σωστό κρεβάτι.
1: Ε, όχι.
2: Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στήσεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Κρεβάτια, γραφεία, καρέκλες, μικροέπιπλα και πολλές ακόμη smart επιλογές για κάθε χώρο και κάθε budget.
1: Νέα σχολή.
2: Νέο σπίτι.
1: Νέα ζωή.
2: Με smart επιλογές. Μην χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Κρεβάτι μόνο 48,99. Ντουλάπα μόνο 71,99.
1: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Σε περιμένουμε Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
2: Θέλεις να κάνεις τη φάση σου με την τεχνολογία και να αισθάνεσαι μοναδικός? Ένας είναι ο προορισμός σου. Γερμανός Χαλκίδας. Σε εξυπηρετούμε καθημερινά με χαμόγελο και φροντίζουμε να έχουμε οτιδήποτε χρειαστείς τη στιγμή που το θέλεις. Γιατί η καρδιά της τεχνολογίας χτυπάει φιλικά και δυνατά στην καρδιά της πόλης. Μόνο στον Γερμανό Χαλκίδας, Αβάντων 33. Σε συνδέουμε με την τεχνολογία.
3: Πεινάς για αληθινό φαγητό? Στο Τσουκάλι θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Από το κρεοπωλείο με δικά μας κρέατα παραγωγής Λιβαδιάς, στο ενομαγειρίο μας με σπιτικές γεύσεις. Διάλεξε το κρέας σου από τη βιτρίνα μας και άφησε εμάς να το μαγειρέψουμε για σένα ή απόλαυσε τα έτοιμα μαγειρευτά μας φτιαγμένα με τα πιο αγνά υλικά. Κρεοπωλείο ενομαγειρίο το Τσουκάλι. Από την παραγωγή στην απόλαυση. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Χαϊνά 60. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 210 89 077.
4: Μια πόλη που ξυπνά νωρίς καθημερινά. Αγαπημένα πρόσωπα που έρχονται αγουροξυπνημένα, μένοντας πιστά στην παράδοση και στις γεύσεις που αγαπούν. Μια οικογένεια που άρχισε με ένα όραμα από το 1919 και έως σήμερα το υπηρετεί πιστά. Αρτοποιείο Μπαλτάς. Με αμέτρητα αυτοσκευάσματα, γλυκά και έτοιμο φαγητό. Με σεβασμό στο παρελθόν και ματιά στο μέλλον. Αρτοποιείο Μπαλτάς. Μια ιστορία για το ψωμί που αγαπάτε. Ελευθερίου Βενιζέλου 49. Τηλέφωνο 22210-22228.
5: Χρειάζεστε τα φώτα μας? Σας τα προσφέρουμε απλόχερα. Σκουλουδάκης. Ηλεκτρολογικό υλικό, παντός τύπου ηλεκτρολογικές εργασίες και εξειδικευμένες εγκαταστάσεις. Με εμπειρία, συνέπεια και γνώση, δίνουμε λύσεις στα ηλεκτρολογικά της οικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου με ποιότητα και προσιτές τιμές. Στα καταστήματά μας θα βρείτε μεγάλη γκάμα από ηλεκτρολογικό υλικό, σόμπες, ανεμιστήρες, φωτιστικά και διάφορες μικρές συσκευές στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Σκουλουδάκης. Με δύο καταστήματα σε Οροπό και Χαλκούτσι Αττικής. Τηλέφωνα 22 950 30 082 και 22 950 75 278.
6: Το Παγκράτης Club. Το kickboxing είναι τρόπος ζωής. Τμήματα για παιδιά από 4 ετών, εφήβους και ενήλικες για κάθε ηλικία και επίπεδο. Δύναμη, αντοχή, αυτοπεποίθηση, πειθαρχία και αυτοάμυνα με την καθοδήγηση του Μανώλη Σταματέλου, προπονητή Β' κατηγορίας και της έμπειρης προπονητικής ομάδας. Από το πρώτο σου μάθημα μέχρι τον πρωταθλητισμό. Είτε είσαι αρχάριος, είτε θέλεις απλώς να γυμναστείς, είτε θέλεις να φτάσεις μέχρι τον αγωνιστικό αθλητισμό και τον πρωταθλητισμό, στο Παγκράτης Club υπάρχει το κατάλληλο τμήμα για εσένα. Παγκράτης Club σε Θήβα και Αμάρινθο. Κάλεσε τώρα στο 6934-046-494. Κλείσε τώρα τη δωρεάν πρώτη δοκιμή γνωριμίας. Παγκράτης Club. Same spirit, bigger family.
7: Αν στα θαλασσινά λέτε ναι, στους καλούς θαλασσινούς μεζέδες λέτε ναι, στο φρέσκο ψάρι λέτε ναι, τότε ναι στο θαλάμιο ζερί. Ιδανική επιλογή για όσους θέλουν να απολαύσουν εκλεκτούς θαλασσινούς μεζέδες φτιαγμένους καθημερινά με τα πιο αγνά υλικά, φρέσκο ψάρι σε πλούσιες χορταστικές μερίδες, απογειώνοντας τις μοναδικές γεύσεις τους με ένα ποτήρι κρασί, μουζάκι ή τσίπουρο. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον δίπλα στο κύμα, απογειώστε τις αισθήσεις με τις υπέροχες γεύσεις και την άψογη εξυπηρέτηση που δεν αλλάζετε. Το Θαλάμιο Ζερί. Εθνική Συμφιλίωση 78, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22 21 0 74 442. Πειρασμός θαλασσινών γεύσεων και όχι μόνο.
8: Φίλε, σου αρέσουν τα αυτοκίνητα?
9: Φουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουου
8: Και πού βάζεις κάψιμο?
9: Στο πρατήριο Aegean του Κουμάκη.
8: Φου!
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης.
11: Υγραέριο από την Coral Gas.
10: Νέο diesel V-Force από την Aegean για καθαρότερο και δυνατότερο κινητήρα.
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκη.
10: Στη Δροσιά Χαλκίδας και στον Περιφερειακό Αγίας Παρασκευής αριστερά προς Πανόραμα.
11: Τηλέφωνο 22210-99-555.
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης.
11: Εγγύηση ποιότητας.
10: Εγγύηση ποσότητας.
12: Για να θεμελιώσεις θέτοντας γερές βάσεις και να δημιουργήσεις τις σωστές προδιαγραφές για το παρόν και το μέλλον, χρειάζεται εξειδίκευση, συνέπεια, εμπειρία. Τεχνική εταιρεία ΙΧΟΤΟΥ. Αναλαμβάνουμε και παραδίδουμε έργα υψηλών απαιτήσεων, με γνώμονα την ποιότητα, την ταχύτητα και την ασφάλεια των εργασιών σε κάθε στάδιο. Χωματουργικές εργασίες οπτικών ινών, φωτοβολταϊκών πάρκων, φυσικού αερίου, κατασκευές βιομηχανικών χώρων, εξκαφές θεμελίων, κατεδαφίσεις, υδραυλικά έργα. Έργα οδοποιίας είναι τομείς στους οποίους δραστηριοποιούμαστε από το 2010, διαθέτοντας συνεργάτες, εξοπλισμό και εμπειρία που διασφαλίζουν ένα άρτιο αποτέλεσμα. Τεχνική εταιρεία ΙΧΟΤΟΥ, στον Αυλώνα Αττικής. Τηλέφωνο 22950-42427.
13: Όταν η όρεξη χτυπάει κόκκινο, η επιλογή είναι μία. Πιτσαρία Street Cafe Tommy. Λαχταριστές πίτσες, χειροποίητα πενιρλί, γευστικές μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και αρωματικός καφές για κάθε στιγμή της ημέρας. Η γεύση που σε κερδίζει από την πρώτη βουκιά. Και τώρα ακόμα πιο εύκολα. Κάνε την παραγγελία σου μέσω eFood και Wolt και απόλαυσε τις αγαπημένες σου γεύσεις όπου κι αν βρίσκεσαι και στο 22210-86627. Θα μας βρεις στη Χαλκίδα, στήρων στις Καμάρες και στον Οροπό. Πιτσαρία Street Cafe Tommy. Χειροποίητη ποιότητα, μοναδική γεύση.
14: Θυμάσαι εκείνες τις Κυριακές που το γέλιο αντιχούσε στο μπαλκόνι και η παρέα δεν έλεγε να φύγει?
15: Αυτή η αίσθηση δεν χάθηκε. Ζει ακόμη, κάθε μέρα, στο μεζεδοπωλείο της Αργυρός.
14: Με πιάτα που φτιάχτηκαν για να μοιράζονται και γεύσεις που κρατούν την παρέα ενωμένη.
15: Μεζεδοπωλείο της Αργυρός, Αρεθούσης 119, Χαλκίδα.
14: Τηλέφωνο 22210-86878 και με takeaway από τη 1 το μεσημέρι.
15: Για τις στιγμές που μένουν και ξαναρχίζουν.

0: Όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6. Νέα σχολή, νέο σπίτι, νέα αρχή. Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για να φτιάξεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Γραφεία, καρέκλες, κρεβάτια, μικροέπιπλα και πολλές ακόμα smart επιλογές για κάθε φοιτητικό budget. Μη χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Καναπές κρεβάτι μόνο 74,99. Τραπεζαρία με 4 καρέκλες μόνο 74,49. Σε περιμένουμε στο Smart Market Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
1: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
2: Αλλά ούνε, αλλά ντουε, αλλά τρε. Και ειδού μια μοναδική, μια εξαιρετική κρέπα. Η γευστική επιθυμία.

0: κρύα και ζεστά ροφήματα. Α, και προνόμια! Πολλά προνόμια! Προνόμια που μπορείς να έχεις και εσύ, αρκεί να κατεβάσεις το app του Coffee Lab και να παραγγείλεις από εκεί για να κερδίσεις τη στιγμή. Τελικά είμαι προνομιούχος στις γευστικές απολαύσεις. Παραγγέλνω από το Coffee Lab.
1: Υπάρχουν στιγμές που ένα παιδί χρειάζεται βοήθεια στο διάβασμα. Άλλες φορές χρειάζεται εξειδικευμένη υποστήριξη. Και άλλες φορές ψάχνει έναν όμορφο και ασφαλή χώρο για να περάσει αξέχαστα τα γενέθλιά του. Στο Study Rooms όλα αυτά συναντιούνται σε έναν χώρο. Κέντρο μελέτης δημοτικού με έμπειρους δασκάλους και πλέον κέντρο ειδικών θεραπείων με λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδικό παιδαγωγικό, ψυχοθεραπεία και συμβουλευτική γονέων. Με αξιολογήσεις, εξατομικευμένα προγράμματα παρέμβασης και ειδικά εκπαιδευμένους θεραπευτές. Παράλληλα, φιλοξενεί παιδικά πάρτι σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο. Study Rooms. Επαρχιακή οδός Βαθέως Φάρου, Πλησίων Δημαρχείου. Τηλέφωνο 693-678-5721. Ένας χώρος για τη μάθηση, την εξέλιξη, τη φροντίδα και τη χαρά του παιδιού.
2: Γεμίζουμε χρώμα,
3: άρωμα,
2: φρεσκάδα.
3: Γεμίζουμε χαρά τη ζωή μας.
2: Στο Αγρόπολης.
3: Γεωπονικό κέντρο Αγρόπολης. Τεράστια ποικιλία σε καρποφόρα δέντρα. Νέες καλλιέργειες, αρωματικά και καλοπιστικά φυτά.
2: Επισκεφτείτε το νέο ανανεωμένο χώρο μας και βρείτε χορτοκοπτικά και όλα τα εργαλεία της Tilk, ακόμα φυτοπροστασία, λίπανση και θρέψη.
3: Αγρόπολης, η εξειδικευμένη στην Εύβοια.
2: Λεωφόρος Ρωσιάς Χαλκίδας, θέση Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 22210-85-080. Αγρόπολης. Γεμίστε χαρά τη ζωή σας.
4: Γυναίκα, ξεκίνησαν οι εργασίες για φυσικό αέριο στη γειτονιά μας. Πρέπει να βρούμε ένα μηχανικό με εμπειρία να αναλάβει τη σύνθεσή μας.
5: Ας το, Δημητράκι μου, το έχω ήδη βρει. Ο Μπούτρος Γιώργος θα μας αναλάβει.
4: Ο Μπούτρος που έκανε τα ηλεκτρομηχανολογικά στο εξοχικό μας.
5: Και την ετήσια συντήρηση του καυστήρα μας.
4: Για λέγε, για λέγε.
5: Ο Μπούτρος θα κάνει τη μελέτη, την αίτηση για τη διαδικασία σύνδεσης με το φυσικό αέριο και την εγκατάσταση. Εμείς δεν θα κουνήσουμε ούτε το μικρό μας δαχτυλάκι. Άσε που θα μας συμβουλέψει και για τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας.
4: Δίκιο έχεις. Με τόσα χρόνια εμπειρίας, ο Μπούτρος είναι εγγύηση. Κλείσε ραντεβού.
5: Μπούτρος Γιώργος.
6: Μελέτη και εγκατάσταση φυσικού αερίου. Ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις. Συντήρηση καυστήρων, ανάλυση καυσαερίων.
5: Εμπειρία, εξειδίκευση, εξοικονόμηση ενέργειας, εγγύηση.
6: Μπούτρος Γιώργος. Ηλεκτρολόγος μηχανικός.
5: Αντιγόνου 24 Χαλκίδα.
6: Τηλέφωνο 22210-86-119.
5: Περισσότερες πληροφορίες και στο www.boutros.gr.
7: Ελαστικά Ροκάκης. Γιατί δεν είναι απλά ροκ. Είναι Ροκάκης. Ροκάκης και έρχομαι στα ίσα μου. Ροκάκης και μαρσάρο και ζαντάρο και τζαμάρο και ντριφτάρο και σε άσφαλτο και σε χώμα. Παντού μαζί. Ασφαλός και απροβλημάτιστος.
8: Για κάθε χιλιόμετρο επιλέγεις το πρατήριο που σε πάει μακριά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης. Στη δροσιά Χαλκίδας.
9: Κορίτσι μου, ψάχνω καινούριο σαλόνι και κρεβατοκάμαρα, αλλά δεν βρίσκω τίποτα που να μου γεμίζει το μάτι.
10: Δηλαδή, δεν πέρασες ακόμα από το κατάστημα Κούκουζας.
9: Κούκουζας, τι έχει εκεί?
10: Μα τα πάντα! Έπιπλα ελληνικά, καθιστικό, σαλόνι, κρεβατοκάμαρα, ό,τι θες. Δύο ολόκληροι όροφοι, 700 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα ιδέες.
9: 700 τετραγωνικά? Δηλαδή, θα χαθώ εκεί μέσα.
10: Ε, ναι. Αλλά θα χαθείς ευχάριστα. Γιατί θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Και άκου το καλύτερο, έχουν και άτοκες δόσεις.
9: Τέλειο. Δηλαδή, ελληνικά, ποιοτικά και με δόσεις. Αυτό θέλω.
10: Τότε ξέρεις που θα πας. Στο κατάστημα Κούκουζας.
9: Κούκουζας. Τα πάντα για το σπίτι σου σε δύο ορόφους, 700 τετραγωνικά μέτρα, όλα ελληνικά.
10: Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Νέας Λάμψακου. Τηλέφωνο 2221-026-001.
11: Τώρα και εκπτώσεις έως 40%.
12: Και τώρα!

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Πολύ όμως.
0: Live. Live FM 89,6.
2: Ευχαριστώ το Θεό.

Live 89,6. Καλό μεσημέρι. Τρίτη σήμερα, δεύτερη μέρα της εβδομάδας. Είμαι η Φιλίτσα και θα είμαι μαζί σου μέχρι τις 4. Η τρίτη, παιδιά, είναι μια μέρα που συνειδητοποιείς ότι η εβδομάδα ξεκίνησε για τα καλά και πρέπει να βρούμε το ρυθμό μας. Το δικό μου σύνθημα για σήμερα είναι: μην περιμένετε το Σαββατοκύριακο για να περάσετε καλά. Φτιάξτε μια όμορφη στιγμή σήμερα.

Live 89,6. Τώρα είμαστε όντως εδώ, παιδιά. Και πάμε αμέσως να στείλω τα φιλιά μου και την καλησπέρα μου και την αγάπη μου στην πιο όμορφη παρέα που είναι συντονισμένη μαζί σας και μας ακούει. Πολλά φιλάκια στον Μπάμπη, τον Στέφανο, τη Βάλια, τον Κίκο, τη Μέρη, την Ισιδώρα, τη Γιάννα, τη Ραφαέλα, την Εφέλη, τη Διόνη και φυσικά σε όλους εσάς που μας στέλνετε την αγάπη σας από κάθε γωνιά της πόλης. Συνεχίζουμε δυναμικά με Δέσποινα Βανδύ και Όλα οδηγούν σε σένα.

0: εδώ.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Ναι καλέ, μόνο επιτυχίες.
2: Όλες τις επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο στον Live FM 89,6.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Live FM 89,6.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
2: Φοιτητικό σπίτι χωρίς γραφείο.
3: Χωρίς άνετη καρέκλα.
2: Χωρίς το σωστό κρεβάτι.
3: Ε, όχι.
2: Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στήσεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Κρεβάτια, γραφεία, καρέκλες, μικροέπιπλα και πολλές ακόμη smart επιλογές για κάθε χώρο και κάθε budget.
3: Νέα σχολή.
2: Νέο σπίτι.
3: Νέα ζωή.
2: Με smart επιλογές. Μην χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Κρεβάτι μόνο 48,99. Ντουλάπα μόνο 71,99.
3: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Σε περιμένουμε Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
2: Θέλεις να κάνεις τη φάση σου με την τεχνολογία και να αισθάνεσαι μοναδικός? Ένας είναι ο προορισμός σου. Γερμανός Χαλκίδας. Σε εξυπηρετούμε καθημερινά με χαμόγελο και φροντίζουμε να έχουμε οτιδήποτε χρειαστείς τη στιγμή που το θέλεις. Γιατί η καρδιά της τεχνολογίας χτυπάει φιλικά και δυνατά στην καρδιά της πόλης. Μόνο στον Γερμανό Χαλκίδας, Αβάντων 33. Σε συνδέουμε με την τεχνολογία.
4: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για μια έκτακτη γευστική είδηση. Το σχολαρχείο ξαναχτυπά. Με πικάντικο κοτόπουλο, τηγανόψωμο αποκάλυψη και όλες τις λατρεμένες γεύσεις που προκαλούν ουρές. Αναφορές κάνουν λόγο για αυξημένα περιστατικά γευστικής απόλαυσης. Με θέα τον Εβοϊκό και ατμόσφαιρα σαν σχολική εκδρομή.
5: Πήγα για ένα μεζέ και κατέληξα με τρεις πιατέλες. Χαμόγελο μέχρι τα αυτιά και δάκρυα συγκίνησης.
4: Μεζεδοπολείο Σχολαρχείο. Διαρδίνη 2, Κρυπίδωμα, Χαλκίδα. Γεύσεις με χαρακτήρα. Ατμόσφαιρα με άποψη και πιάτα που ταράζουν τα δελτία.
6: Κρεπούλα μου, πόσο μου είχες λείψει.
7: Αχ, πάει, σε βάρισε πείνα στο κεφάλι.
6: Είχα πάθει στερητικό, γι' αυτό πήρα και γλυκιά και άλμυρη.
7: Το βλέπω.
6: Εσύ πάλι μόνο σάντουιτς.
7: Όχι απλό σάντουιτς, σούπερ έξτρα ενισχυμένο, όπως το κάνουν στο hot dog coffee. Δεν το βλέπεις, αδιόρουφο είναι.
6: Να δοκιμάσω.
7: Μόνο αν μου δώσεις εσύ από τη γλυκιά σου κρέπα.
6: Deal.
7: Όταν θέλεις κάτι χορταστικό και αξεπέραστα απολαυστικό, τότε ξέρεις που θα το βρεις.
4: Hot Dog Coffee. Για καφεδάκι, σφολιάτες, χειροποίητες ζύμες και τα πιο σούπερ λαχταριστά κρύα ή ζεστά σάντουιτς και αλμυρές ή γλυκές κρέπες.
7: Με 30 διαφορετικές επιλογές υλικών για να κάνεις αμέτρητους συνδυασμούς. Hot Dog Coffee. Αγίου Ιωάννου 99 Βασιλικό.
4: Εδώ τρως αυτό που πραγματικά θες.
7: Πεινάς για αληθινό φαγητό? Στο Τσουκάλι θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Από το κρεοπωλείο με δικά μας κρέατα παραγωγής Λιβαδιάς, στο ενομαγειρίο μας με σπιτικές γεύσεις. Διάλεξε το κρέας σου από τη βιτρίνα μας και άφησε εμάς να το μαγειρέψουμε για σένα ή απόλαυσε τα έτοιμα μαγειρευτά μας φτιαγμένα με τα πιο αγνά υλικά. Κρεοπωλείο ενομαγειρίο το Τσουκάλι. Από την παραγωγή στην απόλαυση. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Χαϊνά 60. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 210 89 077.
8: Pitos Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Pitos Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Pitos Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα. Ορέστη Μακρύ 15. Άνετο πάρκινγκ. Συνεχές ωράριο.
9: evianews.com. 24ωρη ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στο νομό και όχι μόνο. Evianews. Κάτσε να μάθεις. Ένα ζευγάρι που γίνεται ένα. Μία ζωή που τώρα ξεκινά. Κάθε επιλογή που κάνει τη ζωή σου πιο όμορφη. Γάμος βάπτιση by Χρυσάντα Τριανταφύλου. Βρες τον ηθικό που ονειρεύεσαι και τα πιο κουκλίστικα βαπτιστικά. Κάνε το δικό σου ονειρεμένο σκηνικό με τις μοναδικές προσφορές. Ολοκληρωμένο πακέτο γάμου με επώνυμο νηφικό από 300 ευρώ και επώνυμης βάπτισης από 250 ευρώ. Νηφικά φορέματα για πολιτικούς γάμους από 100 ευρώ. Τηλέφωνο 22 21 0 86 623. Χρυσάντα Τριανταφύλου. Για τις στιγμές που ομορφαίνουν τη ζωή. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας Αβάντων 41 και 45 στη Χαλκίδα.
8: Kickboxing, δεν σημαίνει βία. Σημαίνει αυτοέλεγχος. Κέντρο Πολεμικών Τεχνών Μολόν Λαβέ. Στη σχολή μας, η ευγενής άμυλα και η πειθαρχία μπαίνουν πρώτες μέσα στο ρινγκ. Διδάσκουμε στα παιδιά σας πώς να έχουν αυτοπεποίθηση. Να μαθαίνουν σωστές αρχές αυτοάμυνας, να σέβονται τον αντίπαλο και να μένουν συγκεντρωμένα στους στόχους τους. Χτίζουμε την πειθαρχία που χρειάζεται ο καθένας για να πετύχει στη ζωή του. Πάντα με την ασφάλεια και την καθοδήγηση τυχιούχου προπονητή Β' κατηγορίας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Κέντρο Πολεμικών Τεχνών Μολόν Λαβέ. Τμήματα kickboxing και MMA παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Βρείτε μας στην οδό Λεωφόρος Καραμανλή 134 ή καλέστε στο 6984 8618 78 και κλείστε το πρώτο μάθημα δωρεάν. Έναρξη μαθημάτων 5η 3 Σεπτεμβρίου.
10: Ένα πιάτο γευστικό. Ένα πιάτο δημιουργικό. Ένα πιάτο σκέτη κόλαση. Ένα πιάτο βουτυγμένο στην απόλαυση. Στο πιάτο, κάθε πιάτο είναι και μια γευστική ιστορία. Πιάτα εξαιρετικής ποιότητας. Ζουμερά κρεατικά όπως τα λιάτα και τραχανότο με μοσχαρίσια μάγουλα. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά όπως ροφός και σφυρίδα. Θεματικές βραδιές με πρωταγωνιστές ξένες κουζίνες. Κοινωνικές και εταιρικές εκδηλώσεις. Πιάτο. Δρακοπούλου 42, πάνω από το λιμανάκι της Καναπίτσας. Καθημερινά εκτός Δευτέρας, από τις 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2221-086-691. Πιάτο. Η απόλαυση στο πιάτο σου.
8: Ήλιος και ανεξαρτησία. Στην ΚΑΠΕ Ενεργειακή εγκαθιστούμε αυτόνομα φωτοβολταϊκά με το δίκτυο ως εφεδρεία για να έχεις ρεύμα όποτε το χρειάζεσαι χωρίς εκπλήξεις. ΚΑΠΕ Ενεργειακή. Η ενέργειά σου στα χέρια σου. Κάλεσέ μας σήμερα στο 210-260-2635 και φτιάξε το δικό σου ενεργειακό μέλλον.
11: Βάλε διάθεση στα πρωινά σου παρέα με τον Πάνο Τσακάλι.
12: Παιδιά, τον βρήκατε? Φέρτε τον μέσα, φέρτε τον μέσα αμέσως. Κάθισε.
13: Άσε με, σου λέω, άσε με, άσε με, δεν κάθομαι.
12: Όχι, όχι.
13: Άσε με να φύγω.
12: Αν είχες δύο εισιτήρια για Μέξικο.
13: Μέχικο.
12: Μέχικο.
13: Δώσε.
12: Ποιον θα διάλεγες να έρθει μαζί σου και γιατί όμως?
13: Θα έπαιρνα τον Πάνο τον Τσακάλι να πηγαίνουμε εκεί πέρα για Μέχικο City και για ωραίες εμπειρίες.
12: Πάμε σε ζωολογία.
13: Πες μου, δώσ' μου.
12: Λοιπόν, άκου.
13: Πες το.
12: Ποια είναι η διαφορά ενός λαγού από ένα κουνέλι?
13: Ο λαγός τρέχει, το κουνέλι κάθεται.
12: Έχεις μια δεύτερη ευκαιρία.
13: Ο λαγός, το χρώμα.
12: Θα σου πω εγώ, η διαφορά στη ζωολογία είναι ότι ο λαγός είναι πιο νόστιμο.

0: Και τώρα, έρχονται 30 λεπτά μόνο επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες.
0: Live FM 89,6. Χαλκίδα.

Live 89,6. Εδώ είμαστε, παιδιά. Και αν ήρθε η ώρα που διαμαρτύρετε το στομάχι σας και σκέφτεστε τι θα φάτε, σας έχω τον απόλυτο προορισμό. Στη Λεωφόρο Χαϊνά, το κρεπολείο είναι μαγειρίο το Τσουκάλι, είναι εδώ για να δώσει λύση. Ο Γιάννης και η Νικολέτα σας προσφέρουν εκλεκτά κρέατα δικής τους παραγωγής από τη Λιβαδιά, αλλά και πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά ημέρας. Και το καλύτερο, διαλέγετε το κρέας σας απευθείας από το κρεπολείο, σας το ψήνουν εκείνη την ώρα στα κάρβουνα και έρχεται ζεστό στο σπίτι σας. Σήμερα το μενού έχει μπούτι κοτόπουλο, πατάτες αγιορείτικες, μοσχαράκι, κοκκινιστό και παστίτσιο. Καλέστε τώρα στο 2221-089-077. Το Τσουκάλι και καλή σας όρεξη!

0: 6 και σας έχω νέα έρευνα Express για την ευεξία. Η Τρίτη είναι η πιο κρίσιμη μέρα της εβδομάδας, αλλά με τρεις απλές κινήσεις μπορούμε να ξεκλειδώσουμε το 85% της ενέργειάς μας, 85%. Πρώτον, η ψηφιακή αποτοξίνωση των 60 δευτερολέπτων. Γυρίστε το κινητό ανάποδα, παιδιά, μην κοιτάξετε καμία ειδοποίηση για ένα λεπτό. Ο κόσμος δεν θα καταστραφεί, το υπόσχομαι. Νούμερο 2. Η στάση του νικητή. Ισχυώστε την πλάτη, κατεβάστε τους ώμους και πάρτε μια βαθιά ανάσα. Ξαφνικά, το μήνυμα του αφεντικού φαίνεται λιγότερο τρομακτικό. Νούμερο 3. Η μουσική επαναφόρτιση. Αφήστε τα χέρια στο τιμόνι ή στο γραφείο και χτυπήστε ρυθμικά τα δάχτυλα στο επόμενο κομμάτι που έρχεται στον Live 89,6. 3 βήματα, 0 κόστος, άμεση ευεξία και πάμε!
1: Live FM 89,6. Φτιάξε διάθεση. Κάθε στιγμή. Κάθε μέρα.

Live 89,6. Εδώ είμαστε και πάλι μαζί μας το Coffee Power για έναν εξαιρετικό καφέ που σε ξυπνάει πραγματικά. Σου δίνει ενέργεια, μια ζεστή λαχταριστή σφολιάτα ή ένα ολόφρεσκο σνακ που θα σου φτιάξει αμέσως στη διάθεση. Θα το βρεις στη Λεωφόρο Καραμαλή 81 στην Ξηρόβρηση ή καλέστε στο 2210-93-820. Coffee Power, μη γεμίζεις απλώς το ποτήρι σου, γέμισε τη μέρα σου με δύναμη.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις

0: όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6. Νέα σχολή, νέο σπίτι, νέα αρχή. Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για να φτιάξεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Γραφεία, καρέκλες, κρεβάτια, μικροέπιπλα και πολλές ακόμα smart επιλογές για κάθε φοιτητικό budget. Μη χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Καναπές κρεβάτι μόνο 74,99. Τραπεζαρία με 4 καρέκλες μόνο 74,49. Σε περιμένουμε στο Smart Market Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
1: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
2: Καλή, σιγά σιγά, ένας-ένας, όλοι θα πάρετε. Από τότε που έκανα διαφήμιση στον Live FM 89,6, τρέχω και δεν φτάνω. Το όνομά μου ακούγεται παντού, γιατί κακά τα ψέματα, όλοι εδώ είναι συντονισμένοι. Και η καλύτερη μουσική και η καλύτερη προβολή. Live FM 89,6 και με ένα τηλεφώνημα στο εμπορικό τμήμα του σταθμού θα εκτοξευτείτε στην κορυφή. Καλέστε τώρα στο 22-210-60-600. Live FM 89,6. Τρέχουμε, λέμε, τρέχουμε!
3: Οι γλώσσες ανοίγουν δρόμους. Η γνώση δημιουργεί το μέλλον.
4: Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών ΡΟΚΑ, οι μαθητές αποκτούν γερά εφόδια στα αγγλικά, γερμανικά, ρώσικα και ισπανικά μέσα από σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, ολιγομελή τμήματα και έμπειρους καθηγητές ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων, καθώς και καθηγητές με μητρική τη γλώσσα διδασκαλίας.
3: Και τμήματα εκπαιδευτικής και αγωνιστικής ρομποτικής κάθε Σάββατο.
4: Παράλληλα, το Κέντρο Ξένων Γλωσσών ΡΟΚΑ, πιστοποιημένο από το UCAS, αναλαμβάνει την προετοιμασία του φακέλου για εισαγωγή σε πανεπιστήμια του εξωτερικού.
3: Χωρίς κόστος εγγραφής και με ανταγωνιστικά δίδακτρα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών ΡΟΚΑ. Λεωφόρος Καραμανλή 35, Χαλκίδα. Τηλέφωνα 2210-21-594 και 6951-415359.
4: Οι φετινές επιτυχίες μας είναι η απόδειξη της δουλειάς μας. Θα ήθελες να είσαι η επόμενη επιτυχία.
3: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων στις 14 Σεπτεμβρίου. Ζεστό νερό, χειμώνα, καλοκαίρι. Δεν είναι άθλος. Είναι γεγονός. Ηλιακοί θερμοσύφωνες και ηλιακά συστήματα Hercules. Ασυναγώνιστη ποιότητα κατασκευής. 10 χρόνια γραπτή εργοστασιακή εγγύηση. 24ωρη τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση βλάβης. Δωρεάν μεταφορικά σε Αττική, Εύβοια και Βιωτία. Ηλιακά συστήματα Hercules. Μαρμαρά 12, Νέα Παλάτια, Οροπός. Τηλέφωνο 22950-36892. Ηλιακά συστήματα Hercules. Για ζεστό νερό, χειμώνα, καλοκαίρι.
5: Πες μου, όχι, πες μου έναν καλό λόγο για να σηκωθώ πρωί-πρωί.
6: Ζεστός καφές.
5: Κάτι καλύτερο.
6: Φρεσκοψημένος φωλιατοειδή.
5: Ναι, αρχίζω να ψήνομαι.
6: Σάντουιτς, ψωμί, κουλούρια, γλυκά.
5: Ω, σταμάτα.
6: Και αν θέλεις να κανονίσουμε και τα πάντα για τη γιορτή, σου έχουν τις πιο ιδιαίτερες και νόστιμες τούρτες κατά παραγγελία και ό,τι άλλο χρειαζόμαστε για το πάρτι.
5: Έλα τώρα να ντυνόμαστε σιγά-σιγά.
6: Επειδή η απόλαυση ξεκινά από νωρίς το πρωί, φούρνος τσατάλμπασης.
3: Με αρωματικό καφέ, σφολιατοειδή, σάντουιτς, ψωμί και κάκια.
6: Κουλουράκια, γλυκά και παγωτά για όλες τις προτιμήσεις.
3: Φούρνος τσατάλμπασης. Εθνική Συμφιλίωσης και Εδιψού 2 στο Κουρέντι από τις 6 το πρωί.
6: Τηλέφωνο 22210-82700 και στη Λάμψακο Πιτιούση 48.
3: Τώρα από τις 6 το πρωί έχεις ένα λόγο παραπάνω για να σηκωθείς.
7: Το ραντεβού δίνεται ξανά στο πιο μαγευτικό σημείο της πόλης. Αστέρια Seaside. Αρωματικός καφές, δροσερά κοκτέιλς, λαχταριστά σνακς και ένα ολοκένουργιο μενού στο εστιατόριο με γεύσεις που θα σου μείνουν αξέχαστες. Και με οργανωμένο παιδότοπο για ατελείωτο παιχνίδι και στιγμές χαλάρωσης για όλη την οικογένεια. Κρατήσεις στο 22210-37775. Αστέρια Seaside.
8: Στα Κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος ξέρεις ότι παίρνεις για το σπίτι σου ποιότητα, νοστιμιά και σωστή τιμή.
9: Καθημερινά το βραβευμένο κοτόπουλο Ναυπάκτου Κοντοχρήστος ολόκληρο σούβλας μόνο 7,5 ευρώ.
8: Τρίτη και Παρασκευή ειδικές τιμές στα νοπά σε φιλέτο στήθος, μπουτί και μπιφτέκι μαμάς.
9: Και στις κατεψυγμένες επιλογές, μοναδικές προσφορές που αξίζουν για το καθημερινό σου τραπέζι.
8: Κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος, Παπαναστασίου και Φαβιέρου γωνία.
9: Τώρα και στο σπίτι σου με ένα τηλεφώνημα στο 22 21 30 71 19.
8: Γιατί ξέρεις τι τρως.
10: Για όσους ξέρουν να εκτιμούν το καλό κρέας, ο Μπουνόρος είναι ο απόλυτος προορισμός. Ειδικές κοπές, αξεπέραστη γεύση και steak house αισθητική υψηλού επίπεδου. Τις Κυριακές όμως αφήνουμε τα πυρούνια και ανάβουμε τη διάθεση με μοναδικά πάρτι που γράφουν ιστορία. Σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο, παραλία Φάρου Αυλίδας. Για κρατήσεις, καλέστε στο 22210-32-879. Μπουνόρος, ένας προορισμός για κάθε στιγμή της ημέρας. Επιστρέφουμε δυναμικά. Opening 8 Οκτωβρίου.
11: Και τώρα...

0: 30 λεπτά. Μόνο επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες.
0: Live FM 89,6. Χαλκίδα. Χαλκίδα.

0: 89,6. Εδώ είμαστε και πάλι. Την καλησπέρα μου στον Ηλία και στην Γιάννα που μόλις ήρθαν στην παρέα μας. Και πάμε να δούμε τι λένε τα άστρα για σήμερα. Χώρισα τα 12 ζώδια σε 3 νέες πολύ συγκεκριμένες κατηγορίες για να ξέρετε πού βαδίζετε. Κατηγορία 1. Σε μόνιμο φλερτ είναι οι κρύοι, λέοντες, τοξότες. Στα ζώδια της φωτιάς σήμερα μαγνητίζετε τα βλέμματα. Τα προσωπικά σας μηνύματα παίρνουν φωτιά, τα κοπλιμέντα έρχονται από παντού και η γοητεία σας είναι στα ύψη. Κατηγορία 2. Η θέλω να κοιμηθώ και να ξυπνήσω το 2027 είναι η δίδυμη, η ζυγή και η υδροχόη. Εσείς παιδιά του αέρα, σήμερα η κούρασή σας έχει χτυπήσει κόκκινο. Το σώμα σας είναι στη δουλειά, αλλά το μυαλό σας είναι κάτω από το πάπλωμα. Κατηγορία 3. Οι φύλακες άγγελοι της υπομονής είναι οι Ταύροι, οι Καρκίνοι, οι Παρθένοι, οι Σκορπιοί, οι Εγώκεροι και οι Ιχθύες. Όλοι οι υπόλοιποι σήμερα κάνετε σεμινάρια ψυχραιμίας. Σας πάνε τα νεύρα στο γραφείο, στην κίνηση, στο σπίτι, αλλά εσείς χαμογελάτε ακούγοντας live FM 89,6 και δεν δίνετε καμία σημασία.
1: Εδώ τα ακούς όλα.
2: Όλα όμως.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Εδώ τα ακούς όλα.
1: Live FM 89,6.

Wave 89,6. Και μην ξεχνάτε παιδιά, την 5η 8 Οκτωβρίου, μεθαύριο δηλαδή, ανοίγει και ο Μπουνόρος. Για όσους ξέρουν να εκτιμούν το καλό κρέας, ο Μπουνόρος είναι ο απόλυτος προορισμός. Ειδικές σκοπές, αξεπέραστες γεύσεις και αισθητική υψηλού επίπεδου. Μοναδικά πάρτι που γράφουν ιστορία κάθε Κυριακή. Μπουνόρος στην παραλία Φάρο Αμπλίδας. Ένας προορισμός για κάθε στιγμή της ημέρας. Για κρατήσεις καλέστε στο 2221 032 879.

0: 89,6. Είμαστε εδώ με τις καλύτερες επιτυχίες.
1: Παίζει αυτό που σου αρέσει.
2: Παίζει μόνο επιτυχίες.
1: Live FM 89,6.

0: αγάπη και αληθινά χαμόγελα. Αυτός ο χώρος είναι το Study Rooms του Κέντρου Ειδικών Θεραπείων Εύλογο Έργο. Εκεί οι εξειδικευμένοι συνεργάτες προσφέρουν ολοκληρωμένη υποστήριξη μέσα από υπηρεσίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικού παιδαγωγικού, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής γονέων. Και το καλύτερο, στον χώρο τους παιδιά διοργανώνονται και τα πιο απίθανα παιδικά πάρτι. Θα τους βρείτε στην επαρχιακή οδό Βαθέως Φάρου, πλησίων του Δημαρχείου στο Βαθύ Αυλίδας. Για πληροφορίες και ραντεβού καλέστε τώρα στο 6936 78 57 21. Study Rooms, δίπλα στο παιδί σε κάθε βήμα της εξέλιξής του. Και πάμε να ακούσουμε Άννα Βύση.
1: Παίζει αυτό που σου αρέσει. Live FM.

0: Live 89,6. Εδώ είμαστε, παιδιά, και διάβασα εχθές για την Kim Kardashian. Αποκάλυψε, λέει, ότι έχει 5 νταντάδες για τα 4 παιδιά της με βάρδιες 24 ώρες το 24ωρο. Αλλά επίσης δήλωσε ότι θεωρεί τον εαυτό της μέτρια, αυστηρή μαμά. Προφανώς, Kim μου, όταν έχεις ολόκληρο λόγο να μαζεύει τα παιχνίδια και να καθαρίζει το σπίτι, είναι πολύ εύκολο να είσαι πιο ήρεμη και υπομονετική μάνα του κόσμου. Εδώ η μέση Ελληνίδα μάνα έχει 0 νταντάδες και με το που βλέπει ένα πεταμένο παπούτσι παθαίνει κρίση πανικού. Αν μας ακούτε λοιπόν σήμερα χωρίς προσωπικό υποστήριξης, μανάδες, είστε οι πραγματικοί ήρωες. Δυναμώστε το και φύγαμε για το επόμενο τραγούδι.
1: Έρχονται σε λίγο στον Live FM 89,1.

0: FM 89,6.
1: Σ' αγαπάω γιατί σου αξίζουν πολλά. Μαζί σου όνειρα κάνω τρελά.
0: Live FM 89,6. Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
2: Φοιτητικό σπίτι χωρίς γραφείο.
3: Χωρίς άνετη καρέκλα.
2: Χωρίς το σωστό κρεβάτι.
3: Όχι.
2: Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στήσεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Κρεβάτια, γραφεία, καρέκλες, μικροέπιπλα και πολλές ακόμη smart επιλογές για κάθε χώρο και κάθε budget.
3: Νέα σχολή.
2: Νέο σπίτι.
3: Νέα ζωή.
2: Με smart επιλογές. Μην χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Κρεβάτι μόνο 48,99. Ντουλάπα μόνο 71,99.
3: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Σε περιμένουμε Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
4: Το αστέρι της Τζίλη είναι εδώ. Στάρε EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Star EMI, The Superstar Hybrid. Σταθόπουλος Mobility, επίσημος διανομέας Geely. Λεωφόρος Αθηνών, Ξηρόβρηση, Χαλκίδα. Geely.
5: Pitos Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Pitos Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Pitos Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα. Ορέστη Μακρύ 15. Άνετο πάρκινγκ. Συνεχές ωράριο.
6: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνη.
7: Evianews.com. 24ωρη ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στο νομό και όχι μόνο. Κάτσε να μάθεις.
8: Κατασκευαστική Κουμάκη. Χρειάζεστε ολοκληρωμένη λύση για το μελλοντικό σας σπίτι, τη μονοκατοικία ή το διαμέρισμα που θέλετε να επενδύσετε? Η κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη από το 1992 κατασκευάζει μονοκατοικίες, μεσονέτες, διαμερίσματα και συνεχίζουμε τις κατασκευές στην ευρύτερη περιοχή της Δροσιάς Χαλκίδας. Πλήρως εξοπλισμένες κατοικίες και διαμερίσματα με έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές, παροχές, ρολόι νερού και ΔΕΗ από 50 έως και 200 τετραγωνικά. Με αντλία θερμότητας, Fan Coil ψύξης θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη. Γραφείο Δροσιά Χαλκίδας. Τηλέφωνα εξυπηρέτησης 6934 974 795 και 6932 4375 19. Οικοδομικές κατασκευαστικές επιχειρήσεις οικογένειας Κουμάκη. Εγγύηση ποιότητας, κατασκευής, συνέπειας και εγγύησης της παραδόσης κατασκευών.
9: Όταν η όρεξη χτυπάει κόκκινο, η επιλογή είναι μία. Πιτσαρία Street Cafe Tommy. Λαχταριστές πίτσες, χειροποίητα πενιρλί, γευστικές μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και αρωματικός καφές για κάθε στιγμή της ημέρας. Η γεύση που σε κερδίζει από την πρώτη βουκιά. Και τώρα ακόμα πιο εύκολα. Κάνε την παραγγελία σου μέσω iFood και Wolt και απόλαυσε τις αγαπημένες σου γεύσεις όπου κι αν βρίσκεσαι και στο 22210-86627. Θα μας βρεις στη Χαλκίδα, στήρων στις Καμάρες και στον Οροπό. Πιτσαρία Street Cafe Tommy. Χειροποίητα.

0: Έτσι εδώ είμαστε και πάλι και για την συνέχεια σας έχω πολύ ωραία νέα. Πεταχτείτε μία βόλτα στην καρδιά της πόλης. Ναι, εκεί που χτυπάει δυνατά η καρδιά της τεχνολογίας. Στο Γερμανό Χαλκίδας, Αβάντων 33. Κάντε τη χωρητότητά σας στο υπέροχο πρόγραμμα Gigamax Unlimited με όλα απεριόριστα και αποκτήστε μία επιδότηση στο νέο σας smartphone Samsung, Xiaomi ή iPhone. Σε τιμή σούπερ και μην ανησυχείτε, οι Dream Team του Γερμανού Χαλκίδας θα σας τα εξηγήσουν όλα όμορφα και ωραία.
1: Θέλεις κι άλλη επιτυχία?
2: Θέλω κι άλλη.
1: Άλλη μία επιτυχία παίζει τώρα. Live FM 89,6.

0: Live 89,6 και ακούσαμε όλα μαγικά, γιατί παιδιά στη ζωή μας είναι όλα μαγικά. Και θέλω να ακούσετε τώρα τι έκαναν σε έναν ζωολογικό κήπο στην Κίνα. Οι υπεύθυνοι, επειδή δεν είχαν budget για να φέρουν αληθινά αρκουδάκια πάντα, σκέφτηκαν παιδιά το αδιανόητο. Πήρανε δύο σκυλάκια ράτσας Τσόου Τσόου, τα έβαψαν ασπρόμαυρα με μπογιά και τα παρουσίασαν στους επισκέπτες ως σπάνια σκυλιά πάντα. Το επικό λάθος της ιστορίας αποκαλύφθηκε όταν τα πάντα, λόγω της ζέστης, άρχισαν ξαφνικά να κουνάνε την ουρά τους, να λαχανιάζουν και στο τέλος άρχισαν να γαυγίζουν στους έκπληκτους τουρίστες. Φαντάσου τώρα να πληρώνεις εισιτήριο για την άγρια φύση και να σου γαυγίζει το πάντα.
1: Κάθε μέρα, ακούς τον δικό σου live.

Live 89,6. Και αν ψάχνετε ένα μέρος που να τα έχει όλα για το σπίτι σας, η λύση είναι εξαιρετικά απλή. Στο Mini Market Πουρνή Κωνσταντίνα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 96, θα βρείτε ό,τι ακριβώς χρειάζεστε για την καθημερινότητά σας. Από φρέσκα τρόφιμα και snacks μέχρι είδη πρώτης ανάγκης. Όλα γρήγορα, εύκολα, με ένα χαμόγελο και σε ένα μόνο σημείο. Mini Market Πουρνή Κωνσταντίνα, το μάρκετ της γειτονιάς σας που μπαίνετε για ένα και βρίσκετε τα πάντα.

0: Εσύ εδώ είμαστε και πάλι και θέλω να σου πω και θα στο ξαναλέω συνέχεια. Όποιον δρόμο και αν διαλέξεις, στο κέντρο ξένων γλωσσών Ρόγκα τον περπατάς με απόλυτη σιγουριά. Εκεί η επιτυχία έρχεται με την πρώτη, χάρη στα ολιγομελή τμήματα, τις σύγχρονες μεθόδους και τους έμπειρους καθηγητές από ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια. Και αν ψάχνετε το επόμενο step για τα Σάββατα των παιδιών σας, εκπαιδευτική και αγωνιστική ρομποτική για να ανοίξουν οι ορίζοντές τους. Οι εγγραφές έχουν ανοίξει, οπότε σημειώστε. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ρόγκα, Λεωφόρος Καραμαλή 35, στη Χαλκίδα μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2221-021-594 και 6951-41-53-59. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι?
1: Επιτυχίες.
2: Επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Τον ακούω στο αυτοκίνητο. Τον ακούω και στη δουλειά.
1: Αυτός είναι ο Live FM 89,6.

0: 101,6 και κάπου εδώ, παιδιά, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα Δευτέρα. Τρίτη, συγγνώμη. Σας ευχαριστώ για την υπέροχη παρέα. Εύχομαι να έχετε ένα πανέμορφο υπόλοιπο ημέρας. Μαζί σας ήταν η Φιλίτσα Ίσαρη και μην ξεχνάτε το αυριανό πρόγραμμα του Live 89,6. Νωρίς το πρωί 6.30 με 10 έρχεται ο Πάνος Τσακάλης για να σας ξυπνήσει με την καλύτερη ενέργεια. Και μετά 2 με 4 το μεσημέρι σας περιμένω εγώ. Μέχρι τότε η μουσική συνεχίζεται, να προσέχετε τον εαυτό σας, να χαμογελάτε και να γεμίζετε τη μέρα σας με αισιοδοξία. Φιλιά πολλά!
1: Live FM 89,6. Φτιάξε διάθεση. Κάθε στιγμή. Κάθε μέρα.

0: όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6. Νέα σχολή, νέο σπίτι, νέα αρχή. Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για να φτιάξεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Γραφεία, καρέκλες, κρεβάτια, μικροέπιπλα και πολλές ακόμα smart επιλογές για κάθε φοιτητικό budget. Μη χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Καναπές κρεβάτι μόνο 74,99. Τραπεζαρία με 4 καρέκλες μόνο 74,49. Σε περιμένουμε στο Smart Market Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
1: Ζεστό νερό χειμώνα καλοκαίρι δεν είναι άθλος, είναι γεγονός. Ηλιακοί θερμοσύφωνες και ηλιακά συστήματα Hercules. Ασυναγώνιστη ποιότητα κατασκευής. 10 χρόνια γραπτή εργοστασιακή εγγύηση. 24ωρη τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση βλάβης. Δωρεάν μεταφορικά σε Αττική, Εύβοια και Βιωτία. Ηλιακά συστήματα Hercules. Μαρμαρά 12, Νέα Παλάτια, Οροπός. Τηλέφωνο 22950 36 892. Ηλιακά συστήματα Hercules. Για ζεστό νερό, χειμώνα καλοκαίρι.
2: Μια πόλη που ξυπνά νωρίς καθημερινά. Αγαπημένα πρόσωπα που έρχονται αγουροξυπνημένα, μένοντας πιστά στην παράδοση και στις γεύσεις που αγαπούν. Μια οικογένεια που άρχισε με ένα όραμα από το 1919 και έως σήμερα το υπηρετεί πιστά. Αρτοπιείο Μπαλτάς. Με αμέτρητα αυτοσκευάσματα, γλυκά και έτοιμο φαγητό. Με σεβασμό στο παρελθόν και ματιά στο μέλλον. Αρτοπιείο Μπαλτάς. Μια ιστορία για το ψωμί που αγαπάτε. Ελευθερίου Βενιζέλου 49. Τηλέφωνο 22210-22228.
3: Γεμίζουμε χρώμα,
4: άρωμα,
3: φρεσκάδα.
4: Γεμίζουμε χαρά τη ζωή μας.
3: Στο Αγρόπολης.
4: Γεωπονικό κέντρο Αγρόπολης. Τεράστια ποικιλία σε καρποφόρα δέντρα. Νέες καλλιέργειες, αρωματικά και καλοπιστικά φυτά.
3: Επισκεφτείτε το νέο ανανεωμένο χώρο μας και βρείτε χορτοκοπτικά και όλα τα εργαλεία της Tilk, ακόμα φυτοπροστασία, λίπανση και θρέψη.
4: Αγρόπολης, η εξειδικευμένη στην Εύβοια.
3: Λεωφόρος Ρωσιάς Χαλκίδας, θέση Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 22210-85-080. Αγρόπολης, γεμίστε χαρά τη ζωή σας.
5: Ε, όχι ρε Τζενάκη, δεν γίνεται να είμαστε παντού μαζί. Στη δουλειά μαζί, στο σπίτι μαζί, στις βόλτες μαζί. Με πνίγεις, νιώθω ότι δεν μπορώ να αναπνεύσω. Τι, με το ρογκάκι δεν έχω πρόβλημα που είμαστε παντού μαζί. Εννοείται, γιατί με τα ελαστικά του νιώθω ασφάλεια και ηρεμία. Ενώ μαζί σου πόσο στο πόβρε μωρό μου. Νιώθω ανασφάλεια. Υψηλή πίεση ελαστικό και τα παίρνει το κρανίο μου στις λακκούβες. Ναι, μου στρίβει κυριολεκτικά. Ελαστικά Ροκάκης. Από το 1984 η κορυφαία επιλογή σε επώνυμα ελαστικά για on και off-road εμπειρίες. Υπερσύγχρονος εξοπλισμός και τεράστια γκάμα σε ζάντες. Ελαστικά Ροκάκης. Λεωφόρος Καλικουτσίου 1, Οροπός. Και στο ePavlaRokakis.gr.
6: Παντρεύεσαι, βαπτίζεις, είσαι καλεσμένη σε κάποιο μυστήριο. Μην αγχώνεσαι καθόλου. Εμπιστέψου τις πιο σημαντικές σου στιγμές στα χέρια και την πολυετή εμπειρία της Χρυσάντας Τριανταφύλου για να εντυπωσιάσεις. Μπες τώρα στο e-shop της missvanity.gr και βρες αυτό που ψάχνεις μέσα από μια τεράστια ποικιλία. Εντυπωσιακά νηφικά, πλήρη σετ βάπτισης, υπέροχα βραδινά φορέματα και ό,τι άλλο χρειαστείς, όλα με ένα κλικ. Κλείσε άμεσα το ραντεβού σου στο 22210-86-623 Χρυσάντα Τριανταφύλου, αλλά και σε όλη την Ελλάδα με το ηλεκτρονικό της κατάστημα www.missvanity.gr. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας Αβάντων 41 και 45 στη Χαλκίδα.
1: Χρειάζεσαι έναν ήρωα που θα σου κρατά ζεστό νερό χειμώνα καλοκαίρι δωρεάν από τον ήλιο. Τα ηλιακά συστήματα Hercules γίνονται ο ήρωάς σου. Κάλεσε τώρα στο 22950 36 892 ή μπες στο hercules-solar.gr.
7: Και τώρα επιτυχίες δυνατά.
0: Και τώρα έρχονται 30 λεπτά μόνο επιτυχίες.
8: Όλες οι επιτυχίες.
0: Live FM 89,6. Χαλκίδα. Χαλκίδα. Μάτια μου.

0: Το ραδιόφωνο που έγινε συνήθεια.
1: Τον ακούω κάθε μέρα.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
1: Με κάνει να χορεύω μαζί του.
0: Live FM 89,6.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Live FM 89,6. Ζήσε, ζήσε στο ρυθμό του.

0: Έρχονται σε λίγο στον Live FM 89,6.
1: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα με τα δάκρυα μου που για σένα χάλασα.
0: Live FM 89,6. Live FM 89,6.

0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
1: Φοιτητικό σπίτι χωρίς γραφείο.
2: Χωρίς άνετη καρέκλα.
1: Χωρίς το σωστό κρεβάτι.
2: Όχι.
1: Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στήσεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Κρεβάτια, γραφεία, καρέκλες, μικροέπιπλα και πολλές ακόμη smart επιλογές για κάθε χώρο και κάθε budget.
2: Νέα σχολή.
1: Νέο σπίτι.
2: Νέα ζωή.
1: Με smart επιλογές. Μην χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Κρεβάτι μόνο 48,99. Ντουλάπα μόνο 71,99.
2: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Σε περιμένουμε Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
1: Σταμάτα! Μην ξεκινήσεις τη μέρα σου χωρίς δύναμη. Η δύναμη έχει όνομα. Coffee Power. Ο καφές που σε ξυπνά πραγματικά. Ζεστές, αφράτες φωλιάτες που μοσχοβολούν βούτυρο. Φρεσκοφτιαγμένες μπαγκέτες και λακταριστά σνακ που σε χορταίνουν χωρίς δεύτερη σκέψη. Είτε τρέχεις για τη δουλειά, είτε κάνεις το διάλειμμά σου. Στο Coffee Power κάθε στάση αξίζει. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Καραμανλή 81 στην Ξηρόβρηση. Για παραγγελίες στο 22210-93820. Coffee Power. Μη γεμίζεις απλώς το ποτήρι σου. Γέμισε τη μέρα σου με δύναμη.
3: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για μια έκτακτη γευστική είδηση. Το σχολαρχείο ξαναχτυπά. Με πικάντικο κοτόπουλο, τηγανόψωμο αποκάλυψη και όλες τις λατρεμένες γεύσεις που προκαλούν ουρές. Αναφορές κάνουν λόγο για αυξημένα περιστατικά γευστικής απόλαυσης. Με θέατρο νεβοϊκό και ατμόσφαιρα σαν σχολική εκδρομή.
4: Πήγα για ένα μεζέ και κατέληξα με τρεις πιατέλες. Χαμόγελο μέχρι τα αυτιά και δάκρυα συγκίνησης.
3: Μεζεδοπολείο Σχολαρχείο. Διαρδίνη 2, Κρυπίδωμα, Χαλκίδα. Γεύσεις με χαρακτήρα. Ατμόσφαιρα με άποψη και πιάτα που ταράζουν τα δελτία.
1: Θέλεις να κάνεις τη φάση σου με την τεχνολογία και να αισθάνεσαι μοναδικός? Ένας είναι ο προορισμός σου. Γερμανός Χαλκίδας. Σε εξυπηρετούμε καθημερινά με χαμόγελο και φροντίζουμε να έχουμε οτιδήποτε χρειαστείς τη στιγμή που το θέλεις. Γιατί η καρδιά της τεχνολογίας χτυπάει φιλικά και δυνατά στην καρδιά της πόλης. Μόνο στον Γερμανό Χαλκίδας, Αβάντων 33. Σε συνδέουμε με την τεχνολογία.
5: Χρειάζεστε τα φώτα μας. Σας τα προσφέρουμε απλόχερα. Σκουλουδάκης. Ηλεκτρολογικό υλικό. Παντός τύπου ηλεκτρολογικές εργασίες και εξειδικευμένες εγκαταστάσεις. Με εμπειρία, συνέπεια και γνώση, δίνουμε λύσεις στα ηλεκτρολογικά της οικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου με ποιότητα και προσιτές τιμές. Στα καταστήματά μας θα βρείτε μεγάλη γκάμα από ηλεκτρολογικό υλικό, σόμπες, ανεμιστήρες, φωτιστικά και διάφορες μικρές συσκευές στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Σκουλουδάκης. Με δύο καταστήματα σε Οροπό και Χαλκούτσι Αττικής. Τηλέφωνα 22950-30-082 και 22950-75-278.
6: Αδερφέ, τι θα γίνει με την πόρτα?
7: Πού να ξέρω, εφευρέτης είμαι. Να φωνάζω Αντώνη και να λιγοκλίνει.
6: Βρε μπάσκε.
7: Όχι μπάσκε, Greenies Wood, ναι. Greenies Wood. Ξυλουργικές εργασίες, κουζίνες, ντουλάπες, κουφώματα, πόρτες, χοδρεμπόριο ξυλίας και όλα αυτά στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Άριστα συστήματα και πολυετή εμπειρία. Τοποθέτηση με ακρίβεια και προσοχή στη λεπτομέρεια. Εκεί είναι η διαφορά.
5: Greenies Wood. Στη διασταύρωση δροσιά στη Χαλκίδα. Τηλέφωνα 22210-89352 και 6932-999-466.
7: Γι' αυτό μην ψάχνετε εφευρέτες.
5: Για κουζίνα, ντουλάπα, πόρτα, κούφωμα, εκεί θα πας.
1: Στο Παγκράτης Κλαμπ το kickboxing είναι τρόπος ζωής. Τμήματα για παιδιά από 4 ετών, εφήβους και ενήλικες για κάθε ηλικία και επίπεδο. Δύναμη, αντοχή, αυτοπεποίθηση, πειθαρχία και αυτοάμυνα με την καθοδήγηση του Μανώλη Σταματέλου, προπονητή Β' κατηγορίας και της έμπειρης προπονητικής ομάδας. Από το πρώτο σου μάθημα μέχρι τον πρωταθλητισμό. Είτε είσαι αρχάριος, είτε θέλεις απλώς να γυμναστείς, είτε θέλεις να φτάσεις μέχρι τον αγωνιστικό αθλητισμό και τον πρωταθλητισμό, στο Παγκράτης Κλαμπ υπάρχει το κατάλληλο τμήμα για εσένα. Παγκράτης Κλαμπ σε Θήβα και Αμάρινθο. Κάλεσε τώρα στο 6934-046-494. Κλείσε τώρα τη δωρεάν πρώτη δοκιμή γνωριμίας. Παγκράτης Κλαμπ. Same spirit, bigger family.
8: Φίλες, σου αρέσουν τα αυτοκίνητα? Και πού βάζεις κάψιμο?
9: Στο πρατήριο Aegean του Κουμάκη.
8: Φου!
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης.
11: Υγραέριο από την Coral Gas.
12: Νέο diesel V-Force από την Aegean για καθαρότερο και δυνατότερο κινητήρα.
13: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκη.
14: Στη δροσιά Χαλκίδας και στον περιφερειακό Αγίας Παρασκευής αριστερά προς Πανόραμα.
15: Τηλέφωνο 2210-99-555.
16: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης.
17: Εγγύηση ποιότητας.
18: Εγγύηση ποσότητας.
19: Κάθε μέρα η τιμή του ρεύματος ανεβαίνει, αλλά ο ήλιος είναι πάντα εκεί για όλους μας. Στην ΚΑΠΕ Ενεργειακή εγκαθιστούμε για εσάς αυτόνομα φωτοβολταϊκά με υποστήριξη δικτύου. Εξοικονομήστε χρήματα, προστατεύστε το περιβάλλον και κοιμηθείτε ήσυχοι. ΚΑΠΕ Ενεργειακή. Αυτόνομη ενέργεια. Από τον ήλιο. Καλέστε στο 210-260-2635 και ενημερωθείτε σήμερα.

0: Live FM 89,6. Φτιάξε διάθεση κάθε στιγμή, κάθε μέρα.
1: Φτες που τείχους κοιτάω

0: ακούς όλα.
1: Όλα όμως.
0: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Εδώ τα ακούς όλα.
0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6. Νέα σχολή, νέο σπίτι, νέα αρχή. Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για να φτιάξεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Γραφεία, καρέκλες, κρεβάτια, μικροέπιπλα και πολλές ακόμα smart επιλογές για κάθε φοιτητικό budget. Μην χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Καναπές κρεβάτι μόνο 74,99. Τραπεζαρία με 4 καρέκλες μόνο 74,49. Σε περιμένουμε στο Smart Market Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
3: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
4: Πεινάς για αληθινό φαγητό? Στο Τσουκάλι θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Από το κρεοπωλείο με δικά μας κρέατα παραγωγής Λιβαδιάς, στο ενομαγειρίο μας με σπιτικές γεύσεις. Διάλεξε το κρέας σου από τη βιτρίνα μας και άφησε εμάς να το μαγειρέψουμε για σένα ή απόλαυσε τα έτοιμα μαγειρευτά μας φτιαγμένα με τα πιο αγνά υλικά. Κρεοπωλείο ενομαγειρίο το Τσουκάλι. Από την παραγωγή στην απόλαυση. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Χαϊνά 60. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 210 89 077.
5: Αλλά ούνε, αλλά ντουε, αλλά τρε. Και ειδού μια μοναδική, μια εξαιρετική κρέπα. Η γευστική επιθυμία

0: κρύα και ζεστά ροφήματα. Α, και προνόμια! Πολλά προνόμια! Προνόμια που μπορείς να έχεις και εσύ, αρκεί να κατεβάσεις το app του Coffee Lab και να παραγγείλεις από εκεί για να κερδίσεις τη στιγμή. Τελικά είμαι προνομιούχος στις γευστικές απολαύσεις. Παραγγέλνω από το Coffee Lab.
1: Καλέ, σιγά σιγά, ένας-ένας, όλοι θα πάρετε. Από τότε που έκανα διαφήμιση στον Live FM 89,6, τρέχω και δεν φτάνω. Το όνομά μου ακούγεται παντού, γιατί κακά τα ψέματα, όλοι εδώ είναι συντονισμένοι. Και η καλύτερη μουσική και η καλύτερη προβολή. Live FM 89,6 και με ένα τηλεφώνημα στο εμπορικό τμήμα του σταθμού θα εκταξευτείτε στην κορυφή. Καλέστε τώρα στο 22-210-60-600. Live FM 89,6. Τρέχουμε, λέμε, τρέχουμε!
2: Φιλενάδα, παγώσαμε φέτος το χειμώνα.
3: Εμείς πάλι σκάσαμε.
2: Μα πώς?
4: Αφού βάλαμε λέβητα φυσικού αερίου και έχουμε και θέρμανση και ζεστό νερό 24 ώρες το 24ωρο και πολύ οικονομικά.
2: Και για πες, από πού?
4: Μα τι ρωτάς? Από την Diana Solar φυσικά.
2: Αυτή με τους ηλιακούς?
4: Μα ναι, οι άνθρωποι κάνουν τα πάντα.
2: Δηλαδή?
4: Έρχεται μηχανικός στο σπίτι σου, βλέπει και σου προτείνει το καλύτερο σύστημα θέρμανσης για σένα. Αναλαμβάνουν τις αιτήσεις, τη μελέτη και την εγκατάσταση και εσύ δεν ασχολείσαι με τίποτα.
2: Κι εγώ που δεν έχω φυσικό αέριο.
4: Έχουν και αντλίες θερμότητας και συμμετέχουν στο πρόγραμμα Εξοικονομώ και αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα.
2: Στον Άγιο Νικόλο στο Μπούρτζι δεν είναι?
4: Το εργοστάσιο. Τώρα θα τους βρεις και στη Χαλκίδα, στο νέο τους κατάστημα στη Λεωφόρο Χαϊνά 110 και στα τηλέφωνα 22210-21888 και 22210-53760. Καλή που πας!
2: Στη Diana Solar φυσικά! Τρέχω να προλάβω!
5: Πες μου, όχι, πες μου έναν καλό λόγο για να σηκωθώ πρωί-πρωί.
6: Ζεστός καφές.
5: Κάτι καλύτερο.
6: Φρεσκοψημένος φωλιατοειδή.
5: Ναι, αρχίζω να ψήνομαι.
6: Σάντουιτς, ψωμί, κουλούρια, γλυκά.
5: Ω, σταμάτα.
6: Και αν θέλεις να κανονίσουμε και τα πάντα για τη γιορτή, σου έχουν τις πιο ιδιαίτερες και νόστιμες τούρτες κατά παραγγελία και ό,τι άλλο χρειαζόμαστε για το πάρτι.
5: Έλα τώρα να ντυνόμαστε σιγά-σιγά.
6: Επειδή η απόλαυση ξεκινά από νωρίς το πρωί, φούρνος Τσατάλμπασης.
7: Με αρωματικό καφέ, σφολιατοειδή, σάντουιτς, ψωμί και κάκια.
6: Κουλουράκια, γλυκά και παγωτά για όλες τις προτιμήσεις.
7: Φούρνος Τσατάλμπασης. Εθνική Συμφιλίωσης και Εδιψού 2 στο Κουρέντι από τις 6 το πρωί.
6: Τηλέφωνο 22210-82700 και στη Λάμψακο Πιτιούση 48.
7: Τώρα από τις 6 το πρωί έχεις ένα λόγο παραπάνω για να σηκωθείς.
8: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνη.
7: Για όσους ξέρουν να εκτιμούν το καλό κρέας, ο Μπουνόρος είναι ο απόλυτος προορισμός. Ειδικές σκοπές, αξεπέραστη γεύση και steak house αισθητική υψηλού επίπεδου. Τις Κυριακές όμως αφήνουμε τα πυρούνια και ανάβουμε τη διάθεση με μοναδικά πάρτι που γράφουν ιστορία. Σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο, παραλία Φάρου Αυλίδας. Για κρατήσεις, καλέστε στο 22210-32-879. Μπουνόρος, ένας προορισμός για κάθε στιγμή της ημέρας. Επιστρέφουμε δυναμικά. Opening 8 Οκτωβρίου.
9: Για κάθε χιλιόμετρο επιλέγεις το πρατήριο που σε πάει μακριά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης. Στη δροσιά Χαλκίδας.

0: Επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
1: Τον ακούω στο αυτοκίνητο. Τον ακούω και στη δουλειά.
0: Αυτός είναι ο Live FM 89,6. Έρχονται σε λίγο στον Live FM 89,6.
2: Κάτι

0: Love FM 89,6. Live FM 89,6.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
2: Η ώρα είναι 5:30. Η πιο νόστιμη ώρα της ημέρας από το μεζεδοπολείο της Αργυρός.
3: Φοιτητικό σπίτι χωρίς γραφείο.
2: Χωρίς άνετη καρέκλα.
3: Χωρίς το σωστό κρεβάτι.
2: Όχι.
3: Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στήσεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Κρεβάτια, γραφεία, καρέκλες, μικροέπιπλα και πολλές ακόμη smart επιλογές για κάθε χώρο και κάθε budget.
2: Νέα σχολή.
3: Νέο σπίτι.
2: Νέα ζωή.
3: Με smart επιλογές. Μην χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Κρεβάτι μόνο 48,99. Ντουλάπα μόνο 71,99.
2: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Σε περιμένουμε Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
4: Οι γλώσσες ανοίγουν δρόμους. Η γνώση δημιουργεί το μέλλον.
2: Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών ΡΟΚΑ, οι μαθητές αποκτούν γερά εφόδια στα αγγλικά, γερμανικά, ρώσικα και ισπανικά μέσα από σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, ολιγομελή τμήματα και έμπειρους καθηγητές ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων, καθώς και καθηγητές με μητρική τη γλώσσα διδασκαλίας.
4: Και τμήματα εκπαιδευτικής και αγωνιστικής ρομποτικής κάθε Σάββατο.
2: Παράλληλα, το Κέντρο Ξένων Γλωσσών ΡΟΚΑ, πιστοποιημένο από το UCAS, αναλαμβάνει την προετοιμασία του φακέλου για εισαγωγή σε πανεπιστήμια του εξωτερικού.
4: Χωρίς κόστος εγγραφής και με ανταγωνιστικά δίδακτρα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών ΡΟΓΑ. Λεωφόρος Καραμανλή 35, Χαλκίδα. Τηλέφωνα 2210-21-594 και 6951-415359.
2: Οι φετινές επιτυχίες μας είναι η απόδειξη της δουλειάς μας. Θα ήθελες να είσαι η επόμενη επιτυχία.
4: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων στις 14 Σεπτεμβρίου.
5: Το ραντεβού δίνεται ξανά στο πιο μαγευτικό σημείο της πόλης. Αστέρια Seaside. Αρωματικός καφές, δροσερά κοκτέιλς, λαχταριστά σνακς και ένα ολοκένουργιο μενού στο εστιατόριο με γεύσεις που θα σου μείνουν αξέχαστες. Και με οργανωμένο πεδότοπο για ατελείωτο παιχνίδι και στιγμές χαλάρωσης για όλη την οικογένεια. Κρατήσεις στο 22210-37775. Αστέρια Seaside.
6: Γυναίκα, ξεκίνησαν οι εργασίες για φυσικό αέριο στη γειτονιά μας. Πρέπει να βρούμε ένα μηχανικό με εμπειρία να αναλάβει τη σύνθεσή μας.
7: Ας το, Δημητράκη μου, το έχω ήδη βρει. Ο Μπούτρος Γιώργος θα μας αναλάβει.
6: Ο Μπούτρος που έκανε τα ηλεκτρομηχανολογικά στο εξοχικό μας.
7: Και την ετήσια συντήρηση του καυστήρα μας.
6: Για λέγε, για λέγε.
7: Ο Μπούτρος θα κάνει τη μελέτη, την αίτηση για τη διαδικασία σύνδεσης με το φυσικό αέριο και την εγκατάσταση. Εμείς δεν θα κουνήσουμε ούτε το μικρό μας δαχτυλάκι. Άσε που θα μας συμβουλέψει και για τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας.
6: Δίκιο έχεις. Με τόσα χρόνια εμπειρίας, ο Μπούτρος είναι εγγύηση. Κλείσε ραντεβού.
7: Μπούτρος Γιώργος.
6: Μελέτη και εγκατάσταση φυσικού αερίου. Ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις. Συντήρηση καυστήρων, ανάλυση καυσαερίων.
7: Εμπειρία, εξειδίκευση, εξοικονόμηση ενέργειας, εγγύηση.
6: Μπούτρος Γιώργος. Ηλεκτρολόγος μηχανικός.
7: Αντιγόνου 24, Χαλκίδα.
6: Τηλέφωνο 22210-86-119.
7: Περισσότερες πληροφορίες και στο www.boutros.gr.
8: evianews.com 24 ώρες ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στο νομό και όχι μόνο. Evia News. Κάτσε να μάθεις.
4: Kickboxing δεν σημαίνει βία. Σημαίνει αυτοέλεγχος. Κέντρο Πολεμικών Τεχνών Μολόν Λαβέ. Στη σχολή μας, η ευγενής άμυλα και η πειθαρχία μπαίνουν πρώτες μέσα στο ring. Διδάσκουμε στα παιδιά σας πώς να έχουν αυτοπεποίθηση, να μαθαίνουν σωστές αρχές αυτοάμυνας, να σέβονται τον αντίπαλο και να μένουν συγκεντρωμένα στους στόχους τους. Χτίζουμε την πειθαρχία που χρειάζεται ο καθένας για να πετύχει στη ζωή του. Πάντα με την ασφάλεια και την καθοδήγηση τυχιούχου προπονητή Β' κατηγορίας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Κέντρο Πολεμικών Τεχνών Μολόν Λαβέ. Τμήματα kickboxing και MMA περιλαμβάνει παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Βρείτε μας στην οδό Λεωφόρος Καραμανλή 134 ή καλέστε στο 6984 8618 78 και κλείστε το πρώτο μάθημα δωρεάν. Έναρξη μαθημάτων 5η 3 Σεπτεμβρίου.
9: Όταν η όρεξη χτυπάει κόκκινο, η επιλογή είναι μία. Πιτσαρία Street Cafe Tommy. Λαχταριστές πίτσες, χειροποίητα πενιρλί, γευστικές μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και αρωματικός καφές για κάθε στιγμή της ημέρας. Η γεύση που σε κερδίζει από την πρώτη βουκιά. Και τώρα ακόμα πιο εύκολα. Κάνε την παραγγελία σου μέσω eFood και Wolt και απόλαυσε τις αγαπημένες σου γεύσεις όπου κι αν βρίσκεσαι και στο 22210-86627. Θα μας βρεις στη Χαλκίδα, στήρων στις Καμάρες και στον Οροπό. Πιτσαρία Street Cafe Tommy. Χειροποίητη ποιότητα, μοναδική γεύση.
10: Για να θεμελιώσεις θέτοντας γερές βάσεις και να δημιουργήσεις τις σωστές προδιαγραφές για το παρόν και το μέλλον, χρειάζεται εξειδίκευση, συνέπεια, εμπειρία. Τεχνική εταιρεία ή ηχό του. Αναλαμβάνουμε και παραδίδουμε έργα υψηλών απαιτήσεων, με γνώμονα την ποιότητα, την ταχύτητα και την ασφάλεια των εργασιών σε κάθε στάδιο. Χωματουργικές εργασίες οπτικών ινών, φωτοβολταϊκών πάρκων, φυσικού αερίου, κατασκευές βιομηχανικών χώρων, εξκαφές θεμελίων, κατεδαφίσεις, υδραυλικά έργα. Έργα οδοποιίας είναι τομείς στους οποίους δραστηριοποιούμαστε από το 2010, διαθέτοντας συνεργάτες, εξοπλισμό και εμπειρία που διασφαλίζουν ένα άρτιο αποτέλεσμα. Τεχνική εταιρεία ή ηχό του, στον Αυλώνα Αττικής. Τηλέφωνο 22950 42 427.
2: Θυμάσαι εκείνες τις Κυριακές που το γέλιο αντιχούσε στο μπαλκόνι και η παρέα δεν έλεγε να φύγει?
4: Αυτή η αίσθηση δεν χάθηκε. Ζει ακόμη, κάθε μέρα, στο μεζεδοπολείο της Αργυρός.
2: Με πιάτα που φτιάχτηκαν για να μοιράζονται και γεύσεις που κρατούν την παρέα ενωμένη.
4: Μεζεδοπολείο της Αργυρός, Αρεθούσης 119, Χαλκίδα.
2: Τηλέφωνο 22210-86878 και με takeaway από τη μία το μεσημέρι.
4: Για τις στιγμές που μένουν και ξαναρχίζουν με κάθε μπουκιά.
11: Βάλε διάθεση στα πρωινά σου, παρέα με τον Πάνο Τσακάλι.
12: Παιδιά, τον βρήκατε? Φέρε το μέσα, φέρε το μέσα αμέσως. Κάθισε.
13: Σε με, σου λέω, άσε με, άσε με, δεν κάθομαι.
12: Όχι, όχι.
13: Άσε με να φύγω.
12: Αν είχες δύο εισιτήρια για Μέξικο.
13: Μέχικο.
12: Μέχικο.
13: Δώσε.
12: Ποιον θα διάλεγες να έρθει μαζί σου και γιατί όμως?
13: Θα παίρνω τον Πάνο τον Τσακάλι να πηγαίνουμε εκεί πέρα για Μέχικο City και για ωραίες εμπειρίες.
12: Πάμε σε ζωολογία.
13: Πες μου, δώσ' μου.
12: Λοιπόν, άκου.
13: Πες το.
12: Ποια είναι η διαφορά ενός λαγού από ένα κουνέλι?
13: Ο λαγός τρέχει, το κουνέλι κάθεται.
12: Έχεις μια δεύτερη ευκαιρία.
13: Ο λαγός, το χρώμα.
12: Θα σου πω εγώ, η διαφορά στη ζωολογία είναι ότι ο λαγός είναι πιο νόστιμος.

0: Και τώρα, έρχονται 30 λεπτά μόνο επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες.
0: Live FM 89,6. Χαλκίδα.

0: Επιτυχίες που δεν κάνεις skip.
1: Πολύ όμως.
0: Live FM 89,6.

0: όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6. Νέα σχολή, νέο σπίτι, νέα αρχή. Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για να φτιάξεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Γραφεία, καρέκλες, κρεβάτια, μικροέπιπλα και πολλές ακόμα smart επιλογές για κάθε φοιτητικό budget. Μη χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Καναπές κρεβάτι μόνο 74,99. Τραπεζαρία με 4 καρέκλες μόνο 74,49. Σε περιμένουμε στο Smart Market Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
1: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
2: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Σταθόπουλος Mobility. Επίσημος διανομέας Geely. Λεωφόρος Αθηνών, Ξηρόβρηση, Χαλκίδα.
3: Μια πόλη που ξυπνά νωρίς καθημερινά. Αγαπημένα πρόσωπα που έρχονται αγουροξυπνημένα, μένοντας πιστά στην παράδοση και στις γεύσεις που αγαπούν. Μια οικογένεια που άρχισε με ένα όραμα από το 1919 και έως σήμερα το υπηρετεί πιστά. Αρτοπιείο Μπαλτάς. Με αμέτρητα αυτοσκευάσματα, γλυκά και έτοιμο φαγητό. Με σεβασμό στο παρελθόν και ματιά στο μέλλον. Αρτοπιείο Μπαλτάς. Μια ιστορία για το ψωμί που αγαπάτε. Ελευθερίου Βενιζέλου 49. Τηλέφωνο 22210-22228.
4: Όταν ένα παιδί χρειάζεται λίγη περισσότερη υποστήριξη, είναι σημαντικό να έχει δίπλα του τους σωστούς ανθρώπους. Στο Κέντρο Ειδικών Θεραπείων Εύλογο Έργο, παιδιά και έφηβοι υποστηρίζονται με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικού παιδαγωγικού, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής γονέων από ειδικά εκπαιδευμένους και έμπειρους θεραπευτές. Πραγματοποιούνται αξιολογήσεις και σχεδιάζονται εξατομικευμένα προγράμματα παρέμβασης με εργαλεία όπως WISC-5, RAVENS, Αθηνά Τεστ, Αλφα Τεστ, Λατό και Detroit. Λειτουργούν επίσης τμήματα μελέτης δημοτικού με δασκάλους δημοτικής εκπαίδευσης. Εύλογο Έργο, Παπαφλέσσα 18, Κάνηθος Χαλκίδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22210-82828. Από το 2005, σταθερά δίπλα στο παιδί και την οικογένεια.
5: Γεμίζουμε χρώμα,
6: άρωμα,
5: φρεσκάδα.
6: Γεμίζουμε χαρά τη ζωή μας.
5: Στο Αγρόπολης.
6: Γεωπονικό κέντρο Αγρόπολης. Τεράστια ποικιλία σε καρποφόρα δέντρα. Νέες καλλιέργειες, αρωματικά και καλοπιστικά φυτά.
5: Επισκεφτείτε το νέο ανανεωμένο χώρο μας και βρείτε χορτοκοπτικά και όλα τα εργαλεία της Tilk, ακόμα φυτοπροστασία, λίπανση και θρέψη.
6: Αγρόπολης, η εξειδικευμένη στην Εύβοια.
5: Λεωφόρος Ρωσιάς Χαλκίδας, θέση Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 22210-85-080. Αγρόπολης, γεμίστε χαρά τη ζωή σας.
7: Για όσους ξέρουν να εκτιμούν το καλό κρέας, ο Μπουνόρος είναι ο απόλυτος προορισμός. Ειδικές κοπές, αξεπέραστη γεύση και steak house αισθητική υψηλού επίπεδου. Τις Κυριακές όμως αφήνουμε τα πιρούνια και ανάβουμε τη διάθεση με μοναδικά πάρτι που γράφουν ιστορία. Σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο, παραλία Φάρου Αυλίδας. Για κρατήσεις, καλέστε στο 22210-32-879. Μπουνόρος, ένας προορισμός για κάθε στιγμή της ημέρας. Επιστρέφουμε δυναμικά. Opening 8 Οκτωβρίου.
8: Ελαστικά Ροκάκης. Γιατί δεν είναι απλά ροκ. Είναι Ροκάκης. Ροκάκης και έρχομαι στα ίσα μου. Ροκάκης και μαρσάρο και ζαντάρο και τζαμάρο και ντριφτάρο και σε άσφαλτο και σε χώμα. Παντού μαζί. Ασφαλώς και απροβλημάτιστος.
9: Κορίτσι μου, ψάχνω καινούριο σαλόνι και κρεβατοκάμαρα, αλλά δεν βρίσκω τίποτα που να μου γεμίζει το μάτι.
10: Δηλαδή, δεν πέρασες ακόμα από το κατάστημα Κούκουζας?
9: Κούκουζας, τι έχει εκεί?
10: Μα τα πάντα! Έπιπλα ελληνικά, καθιστικό, σαλόνι, κρεβατοκάμαρα, ό,τι θες! Δύο ολόκληροι όροφοι, 700 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα ιδέες.
9: 700 τετραγωνικά? Δηλαδή, θα χαθώ εκεί μέσα.
10: Ε, ναι. Αλλά θα χαθείς ευχάριστα. Γιατί θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Και άκου το καλύτερο, έχουν και άτοκες δόσεις.
9: Τέλειο. Δηλαδή, ελληνικά, ποιοτικά και με δόσεις. Αυτό θέλω.
10: Τότε ξέρεις που θα πας. Στο κατάστημα Κούκουζας.
9: Κούκουζας. Τα πάντα για το σπίτι σου σε δύο ορόφους, 700 τετραγωνικά μέτρα, όλα ελληνικά.
10: Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Νέας Λάμψακου. Τηλέφωνο 2221-026-001.
11: Τώρα και εκπτώσεις έως 40%.
12: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 8, 9, 6.
13: Και τώρα, έρχονται 30 λεπτά μόνο επιτυχίες.
14: Όλες οι επιτυχίες.
13: Live FM 89,6.
12: Χαλκίδα.
13: Χαλκίδα.

0: εσείς. Ένας σταθμός, όλες οι επιτυχίες. Ένας σταθμός,
1: όλες οι επιτυχίες.
2: Όλες οι επιτυχίες. Μόνο στον Live FM 89,6.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Έρχονται σε λίγο στον Live FM 89,6.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
0: Live FM 89,6.

0: Live FM 89,6. Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
1: Φοιτητικό σπίτι χωρίς γραφείο.
2: Χωρίς άνετη καρέκλα.
1: Χωρίς το σωστό κρεβάτι.
2: Ε, όχι.
1: Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στήσεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Κρεβάτια, γραφεία, καρέκλες, μικροέπιπλα και πολλές ακόμη smart επιλογές για κάθε χώρο και κάθε budget.
2: Νέα σχολή.
1: Νέο σπίτι.
2: Νέα ζωή.
1: Με smart επιλογές. Μην χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Κρεβάτι μόνο 48,99. Ντουλάπα μόνο 71,99.
2: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Σε περιμένουμε Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
1: Θέλεις να κάνεις τη φάση σου με την τεχνολογία και να αισθάνεσαι μοναδικός? Ένας είναι ο προορισμός σου. Γερμανός Χαλκίδας. Σε εξυπηρετούμε καθημερινά με χαμόγελο και φροντίζουμε να έχουμε οτιδήποτε χρειαστείς τη στιγμή που το θέλεις. Γιατί η καρδιά της τεχνολογίας χτυπάει φιλικά και δυνατά στην καρδιά της πόλης. Μόνο στον Γερμανό Χαλκίδας, Αβάντων 33. Σε συνδέουμε με την τεχνολογία.
3: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για μια έκτακτη γευστική είδηση. Το σχολαρχείο ξαναχτυπά. Με πικάντικο κοτόπουλο, τηγανόψωμο αποκάλυψη και όλες τις λατρεμένες γεύσεις που προκαλούν ουρές. Αναφορές κάνουν λόγο για αυξημένα περιστατικά γευστικής απόλαυσης. Με θέα τον Εβοϊκό και ατμόσφαιρα σαν σχολική εκδρομή.
4: Πήγα για ένα μεζέ και κατέληξα με τρεις πιατέλες. Χαμόγελο μέχρι τα αυτιά και δάκρυα συγκίνησης.
3: Μεζεδοπολείο Σχολαρχείο. Διαρδίνη 2, Κρυπίδωμα, Χαλκίδα. Γεύσεις με χαρακτήρα. Ατμόσφαιρα με άποψη και πιάτα που ταράζουν τα δελτία.
5: Κρεπούλα μου, πόσο μου είχες λείψει.
6: Αχ, πάει, σε βάρισε πείνα στο κεφάλι.
5: Είχα πάθει στερητικό, γι' αυτό πήρα και γλυκιά και άλμυρη.
6: Το βλέπω.
5: Εσύ πάλι μόνο σάντουιτς.
6: Όχι απλό σάντουιτς. Σούπερ έξτρα ενισχυμένο, όπως το κάνουν στο hot dog coffee. Δεν το βλέπεις, αδιόρουφο είναι.
5: Να δοκιμάσω.
6: Μόνο αν μου δώσεις εσύ από τη γλυκιά σου κρέπα.
5: Deal.
7: Όταν θέλεις κάτι χορταστικό και αξεπέραστα απολαυστικό, τότε ξέρεις που θα το βρεις.
3: Hot Dog Coffee. Για καφεδάκι, σφολιάτες, χειροποίητες ζύμες και τα πιο σούπερ λαχταριστά κρύα ή ζεστά σάντουιτς και αλμυρές ή γλυκές κρέπες.
7: Με 30 διαφορετικές επιλογές υλικών για να κάνεις αμέτρητους συνδυασμούς. Hot Dog Coffee. Αγίου Ιωάννου 99, Βασιλικό.
3: Εδώ τρως αυτό που πραγματικά θες.
8: Pitos Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Pitos Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Pitos Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα.
9: Ορέστη Μακρύ 15. Άνετο πάρκινγκ. Συνεχές ωράριο.
10: Μυρωδιά από φούρνο, γεύση σαν της μαμάς και το τραπέζι έτοιμο χωρίς κόπο. Τα κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος με το διεθνώς βραβευμένο κοτόπουλο φέρνουν τώρα στο σπίτι αγαπημένες σπιτικές γεύσεις. Κοτόπιτα, παστίτσιο, μουσακάς, κανελόνια, σουφλέ, γεμιστά και πολλές ακόμη επιλογές έτοιμες για τον φούρνο. Και άκου τιμές, μόλις από 5,70 έως 5,85 ευρώ. Κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος, βραβευμένη ποιότητα, μαμαδίστικη γεύση.
11: Χρειάζεστε τα φώτα μας. Σας τα προσφέρουμε απλόχερα. Σκουλουδάκης. Ηλεκτρολογικό υλικό. Παντός τύπου ηλεκτρολογικές εργασίες και εξειδικευμένες εγκαταστάσεις. Με εμπειρία, συνέπεια και γνώση δίνουμε λύσεις στα ηλεκτρολογικά της οικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου με ποιότητα και προσιτές τιμές. Στα καταστήματά μας θα βρείτε μεγάλη γκάμα από ηλεκτρολογικό υλικό, σόμπες, ανεμιστήρες, φωτιστικά και διάφορες μικρές συσκευές στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Σκουλουδάκης. Με δύο καταστήματα σε Οροπό και Χαλκούτσι Αττικής. Τηλέφωνα 22 950 30 082 και 22 950 75 278.
12: Ένα ζευγάρι που γίνεται ένα. Μια ζωή που τώρα ξεκινά. Κάθε επιλογή που κάνει τη ζωή σου πιο όμορφη.
13: Γάμος βάπτιση by Χρυσάντα Τριανταφύλου. Βρες τον ηθικό που ονειρεύεσαι και τα πιο κουκλίστικα βαπτιστικά. Κάνε το δικό σου ονειρεμένο σκηνικό με τις μοναδικές προσφορές. Ολοκληρωμένο πακέτο γάμου με επώνυμο νηφικό από 300 ευρώ και επώνυμης βάπτισης από 250 ευρώ. Νηφικά φορέματα για πολιτικούς γάμους από 100 ευρώ. Τηλέφωνο 2221-086-623. Χρυσάντα Τριανταφύλου. Για τις στιγμές που ομορφαίνουν τη ζωή.
14: Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας Αβάντων 41 και 45 στη Χαλκίδα.
15: Στο Παγκράτης Club το kickboxing είναι τρόπο ζωής. Τμήματα για παιδιά από 4 ετών, εφήβους και ενήλικες για κάθε ηλικία και επίπεδο. Δύναμη, αντοχή, αυτοπεποίθηση, πειθαρχία και αυτοάμυνα με την καθοδήγηση του Μανώλη Σταματέλου, προπονητή Β' κατηγορίας και της έμπειρης προπονητικής ομάδας. Από το πρώτο σου μάθημα μέχρι τον πρωταθλητισμό. Είτε είσαι αρχάριος, είτε θέλεις απλώς να γυμναστείς, είτε θέλεις να φτάσεις μέχρι τον αγωνιστικό αθλητισμό και τον πρωταθλητισμό, στο Παγκράτης Club υπάρχει το κατάλληλο τμήμα για εσένα. Παγκράτης Club σε Θήβα και Αμάρινθο. Κάλεσε τώρα στο 6934-046-494. Κλείσε τώρα τη δωρεάν πρώτη δοκιμή γνωριμίας. Παγκράτης Club. Same spirit, bigger family.
16: Φίλε, σου αρέσουν τα αυτοκίνητα?
17: Φουλ!
16: Και πού βάζεις κάψιμα?
17: Στο πρατήριο Aegean του Κουμάκη.
16: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης. Υγραέριο από την Coral Gas. Νέο diesel V-Force από την Aegean για καθαρότερο και δυνατότερο κινητήρα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκη. Στη Δροσιά Χαλκίδας και στον Περιφερειακό Αγίας Παρασκευής αριστερά προς Πανόραμα. Τηλέφωνο 22210-99-555. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης. Εγγύηση ποιότητας, εγγύηση ποσότητας.
18: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 8, 9, 6.
19: Και τώρα έρχονται 30 λεπτά. Μόνο επιτυχίες.
20: Όλες οι επιτυχίες.
19: Live FM 89,6.
20: Χαλκίδα.
19: Χαλκίδα.

0: ακούς όλα.
1: Όλα όμως.
0: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Εδώ τα ακούς όλα.
0: Live FM 89,6.

0: όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6. Νέα σχολή, νέο σπίτι, νέα αρχή. Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για να φτιάξεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Γραφεία, καρέκλες, κρεβάτια, μικροέπιπλα και πολλές ακόμα smart επιλογές για κάθε φοιτητικό budget. Μη χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Καναπές κρεβάτι μόνο 74,99. Τραπεζαρία με 4 καρέκλες μόνο 74,49. Σε περιμένουμε στο Smart Market Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
1: Καλέ, σιγά σιγά, ένας-ένας, όλοι θα πάρετε. Από τότε που έκανα διαφήμιση στον Live FM 89,6, τρέχω και δεν φτάνω. Το όνομά μου ακούγεται παντού. Γιατί κακά τα ψέματα, όλοι εδώ είναι συντονισμένοι. Και η καλύτερη μουσική και η καλύτερη προβολή. Live FM 89,6 και με ένα τηλεφώνημα στο εμπορικό τμήμα του σταθμού θα εκταξευτείτε στην κορυφή. Καλέστε τώρα στο 22 21 0 60 600. Live FM 89,6. Τρέχουμε, λέμε, τρέχουμε.
2: Πεινάς για αληθινό φαγητό? Στο Τσουκάλι θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Από το κρεοπωλείο με δικά μας κρέατα παραγωγής Λιβαδιάς, στο ενομαγειρίο μας με σπιτικές γεύσεις. Διάλεξε το κρέας σου από τη βιτρίνα μας και άφησε εμάς να το μαγειρέψουμε για σένα ή απόλαυσε τα έτοιμα μαγειρευτά μας φτιαγμένα με τα πιο αγνά υλικά. Κρεοπωλείο ενομαγειρίο το Τσουκάλι. Από την παραγωγή στην απόλαυση. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Χαϊνά 60. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 210 89 077.
3: Ζεστό νερό χειμώνα καλοκαίρι δεν είναι άθλος, είναι γεγονός. Ηλιακοί θερμοσύφωνες και ηλιακά συστήματα Hercules. Ασυναγώνιστη ποιότητα κατασκευής. 10 χρόνια γραπτή εργοστασιακή εγγύηση. 24-ωρη τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση βλάβης. Δωρεάν μεταφορικά σε Αττική, Εύβοια και Βιωτία. Ηλιακά συστήματα Hercules. Μαρμαρά 12, Νέα Παλάτια, Οροπός. Τηλέφωνο 22 950 36 892. Ηλιακά συστήματα Hercules. Για ζεστό νερό, χειμώνα καλοκαίρι.
4: Το ραντεβού δίνεται ξανά στο πιο μαγευτικό σημείο της πόλης. Αστέρια Seaside. Αρωματικός καφές, δροσερά κοκτέιλς, λαχταριστά σνακς και ένα ολοκένουργιο μενού στο εστιατόριο με γεύσεις που θα σου μείνουν αξέχαστες. Και με οργανωμένο παιδότοπο για ατελείωτο παιχνίδι και στιγμές χαλάρωσης για όλη την οικογένεια. Κρατήσεις στο 22 210 37 775. Αστέρια Seaside.
5: Ρε Κώστα, πού πας τόσο βιαστικός?
6: Στο μίνι μάρκετ. Μου λείπουν κάτι πράγματα για το σπίτι.
5: Και θα τρέχεις από μαγαζί σε μαγαζί?
6: Όχι βέβαια, πάω Πουρνή Κωνσταντίνα.
5: Α, εκεί που βρίσκεις τα πάντα.
6: Ακριβώς, τρόφιμα, ποτά, σνακς, είδη καθημερινής ανάγκης και πολλά ακόμα. Μην ψάχνεις μακριά.
5: Μίνι μάρκετ Πουρνή Κωνσταντίνα, στη Λεωφόρο Καραμανλή 96.
6: Πουρνή Κωνσταντίνα. Μπαίνεις για ένα και βρίσκεις τα πάντα.
7: Για κάθε χιλιόμετρο επιλέγεις το πρατήριο που σε πάει μακριά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης. Στη δροσιά Χαλκίδας.
8: Ένα πιάτο γευστικό. Ένα πιάτο δημιουργικό. Ένα πιάτο σκέτη κόλαση. Ένα πιάτο βουτυγμένο στην απόλαυση. Στο πιάτο, κάθε πιάτο είναι και μια γευστική ιστορία. Πιάτα εξαιρετικής ποιότητας. Ζουμερά κρεατικά όπως τα λιάτα και τραχανότο με μοσχαρίσια μάγουλα. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά όπως ροφός και σφυρίδα. Θεματικές βραδιές με πρωταγωνιστές ξένες κουζίνες. Κοινωνικές και εταιρικές εκδηλώσεις. Πιάτο. Δρακοπούλου 42, πάνω από το λιμανάκι της Καναπίτσας. Καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 22 21 0 86 691. Πιάτο. Η απόλαυση στο πιάτο σου.

0: Επιτυχίες.
1: Τον ακούω στο αυτοκίνητο. Τον ακούω και στη δουλειά.
2: Αυτός είναι ο Live FM 89,6.
3: Ευχαριστώ τον Θεό που είμαι.

0: επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο σε σένα.
1: Σε μένα.
0: Ακριβώς.
2: Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο σε σένα.
0: Live FM. Live FM. Live FM. 89,6.

0: έρχονται σε λίγο στον Live FM 89,6. Όχι γιατί δεν μου πες ψέματα ποτέ και μου πληρώνεις τη ΔΕΗ και τον ΟΤΕ. Live FM 89,6.
1: Συμπληρώνεις τα κενά μου, σε δοκίμαι στα καλύτερα μου.
0: Live FM 89,6.
2: Ούτε παπά ούτε, ούτε παπά ούτε, ούτε παπά ούτε, ούτε, ούτε παπά ούτε.
0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
3: Η ώρα είναι 7:30. Η πιο νόστιμη ώρα της ημέρας από το μεζεδοπολείο της Αργυρός.
4: Φοιτητικό σπίτι χωρίς γραφείο.
3: Χωρίς άνετη καρέκλα.
4: Χωρίς το σωστό κρεβάτι.
3: Ε, όχι.
4: Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στήσεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Κρεβάτια, γραφεία, καρέκλες, μικροέπιπλα και πολλές ακόμη smart επιλογές για κάθε χώρο και κάθε budget.
3: Νέα σχολή.
4: Νέο σπίτι.
3: Νέα ζωή.
4: Με smart επιλογές. Μην χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Κρεβάτι μόνο 48,99. Ντουλάπα μόνο 71,99.
3: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Σε περιμένουμε Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
4: Σταμάτα! Μην ξεκινήσεις τη μέρα σου χωρίς δύναμη. Η δύναμη έχει όνομα. Coffee Power. Ο καφές που σε ξυπνά πραγματικά. Ζεστές, αφράτες φωλιάτες που μοσχοβολούν βούτυρο. Φρεσκοφτιαγμένες μπαγκέτες και λακταριστά σνακ που σε χορταίνουν χωρίς δεύτερη σκέψη. Είτε τρέχεις για τη δουλειά, είτε κάνεις το διάλειμμά σου. Στο Coffee Power κάθε στάση αξίζει. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Καραμανλή 81 στην Ξηρόβρηση. Για παραγγελίες στο 22210-93820. Coffee Power. Μη γεμίζεις απλώς το ποτήρι σου. Γέμισε τη μέρα σου με δύναμη.
5: Diana Solar. Η κορυφαία εταιρεία που 40 χρόνια πρωτοπορεί στο σχεδιασμό και στην κατασκευή ηλιακών θερμοσυφώνων. Ηλιακοί θερμοσύφωνες υψηλής απόδοσης και αισθητικής, σύγχρονες εγκαταστάσεις με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, εξαγωγές σε 10 χώρες. Diana Solar. Προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για θέρμανση και ψύξη, όπως αντλίες θερμότητας και λέβητες φυσικού αερίου για κάθε σπίτι και επαγγελματικό χώρο. Έμπειρο προσωπικό από εξειδικευμένους μηχανολόγους μηχανικού αναλαμβάνουν τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σας υποδεχόμαστε στο νέο εκθεσιακό μας χώρο στη Λεωφόρο Χαϊνά 110 στη Χαλκίδα και στο εργοστάσιο κατασκευής στον Άγιο Νικόλαο Μπούρτζη. Τηλέφωνο έκθεσης 22210-21888. Τηλέφωνο εργοστασίου 22210-53760. Βρείτε μας στο site www.dianapavlasolar.gr. Αναλαμβάνουμε αιτήσεις για τα προγράμματα εξοικονομώ και αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Diana Solar. Η κορυφαία επιλογή στην ενέργεια.
6: Για όσους ξέρουν να εκτιμούν το καλό κρέας, ο Μπουνόρος είναι ο απόλυτος προορισμός. Ειδικές κοπές, αξεπέραστη γεύση και steak house αισθητική υψηλού επίπεδου. Τις Κυριακές όμως αφήνουμε τα πυρούνια και ανάβουμε τη διάθεση με μοναδικά πάρτι που γράφουν ιστορία. Σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο, παραλία Φάρου Αυλίδας. Για κρατήσεις, καλέστε στο 22210-32-879. Μπουνόρος, ένας προορισμός για κάθε στιγμή της ημέρας. Επιστρέφουμε δυναμικά. Opening 8 Οκτωβρίου.
7: evianews.com. 24 ώρη ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στον νομό και όχι μόνο. Evianews. Κάτσε να μάθεις.
8: Κατασκευαστική Κουμάκη. Χρειάζεστε ολοκληρωμένη λύση για το μελλοντικό σας σπίτι, τη μονοκατοικία ή το διαμέρισμα που θέλετε να επενδύσετε? Η κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη από το 1992 κατασκευάζει μονοκατοικίες, μεσονέτες, διαμερίσματα και συνεχίζουμε τις κατασκευές στην ευρύτερη περιοχή της Δροσιάς Χαλκίδας. Πλήρως εξοπλισμένες κατοικίες και διαμερίσματα με έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές, παροχές, ρολόι νερού και ΔΕΗ από 50 έως και 200 τετραγωνικά, με αντλία θερμότητας, φαν κόιλ ψύξης θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη. Γραφείο Δροσιά Χαλκίδας. Τηλέφωνα εξυπηρέτησης 6934 974 795 και 6932 4375 19. Οικοδομικές κατασκευαστικές επιχειρήσεις οικογένειας Κουμάκη. Εγγύηση ποιότητας, κατασκευής, συνέπειας και εγγύησης της παραδόσης κατασκευών.
9: Kickboxing δεν σημαίνει βία, σημαίνει αυτοέλεγχος. Κέντρο Πολεμικών Τεχνών Μολόν Λαβέ. Στη σχολή μας, η ευγενής άμυλα και η πειθαρχία μπαίνουν πρώτες μέσα στο ring. Διδάσκουμε στα παιδιά σας πώς να έχουν αυτοπεποίθηση, να μαθαίνουν σωστές αρχές αυτοάμυνας, να σέβονται τον αντίπαλο και να μένουν συγκεντρωμένα στους στόχους τους. Χτίζουμε την πειθαρχία που χρειάζεται ο καθένας για να πετύχει στη ζωή του. Πάντα με την ασφάλεια και την καθοδήγηση τυχιούχου προπονητή Β' κατηγορίας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Κέντρο Πολεμικών Τεχνών Μολόν Λαβέ. Τμήματα kickboxing και MMA παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Βρείτε μας στην οδό Λεωφόρος Καραμανλή 134 ή καλέστε στο 6984 8618 78 και κλείστε το πρώτο μάθημα δωρεάν. Έναρξη μαθημάτων 5η 3 Σεπτεμβρίου.
10: Θυμάσαι εκείνες τις Κυριακές που το γέλιο αντιχούσε στο μπαλκόνι και η παρέα δεν έλεγε να φύγει?
11: Αυτή η αίσθηση δεν χάθηκε. Ζει ακόμη, κάθε μέρα, στο μεζεδοπολείο της Αργυρός.
10: Με πιάτα που φτιάχτηκαν για να μοιράζονται και γεύσεις που κρατούν την παρέα ενωμένη.
11: Μεζεδοπολείο της Αργυρός. Αρεθούσης 119, Χαλκίδα.
10: Τηλέφωνο 22210-86-878 και με takeaway από τη 1 το μεσημέρι.
11: Για τις στιγμές που μένουν και ξαναρχίζουν με κάθε μπουκιά.
12: Βάλε διάθεση στα πρωινά σου, παρέα με τον Πάνο Τσακάλι.
13: Παιδιά, τον βρήκατε? Φέρε τον μέσα, φέρε τον μέσα αμέσως. Κάθισε.
14: Άσε με, σου λέω, άσε με, άσε με, δεν κάθομαι.
13: Όχι, όχι.
14: Άσε με να φύγω.
13: Αν είχες δύο εισιτήρια για Μέξικο.
14: Μέχικο.
13: Μέχικο.
14: Δώσε.
13: Ποιον θα διάλεγες να έρθει μαζί σου και γιατί όμως?
14: Θα έπαιρνα τον Πάνο τον Τσακάλι να πηγαίνουμε εκεί πέρα για Μέχικο City και για ωραίες εμπειρίες.
13: Πάμε σε ζωολογία.
14: Πες μου, δώσ' μου.
13: Άκου.
14: Πες το.
13: Ποια είναι η διαφορά ενός λαγού από ένα κουνέλι?
14: Ο λαγός τρέχει, το κουνέλι κάθεται.
13: Έχεις μια δεύτερη ευκαιρία.
14: Ο λαγός, το χρώμα.
13: Θα σου πω εγώ, η διαφορά στη ζωολογία είναι ότι ο λαγός είναι πιο νόστιμος

0: Και τώρα, έρχονται 30 λεπτά μόνο επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες.
0: Live FM 89,6. Χαλκίδα.

0: εδώ.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Ναι καλέ, μόνο επιτυχίες.
2: Όλες τις επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο στον Live FM 89,6.

0: όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
1: Νέα σχολή, νέο σπίτι, νέα αρχή. Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για να φτιάξεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Γραφεία, καρέκλες, κρεβάτια, μικροέπιπλα και πολλές ακόμα smart επιλογές για κάθε φοιτητικό budget. Μη χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Καναπές κρεβάτι μόνο 74,99. Τραπεζαρία με 4 καρέκλες μόνο 74,49. Σε περιμένουμε στο Smart Market Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
2: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
3: Αλλά ούνε, αλλά ντουε, αλλά τρε. Και ειδού μια μοναδική, μια εξαιρετική κρέπα. Η γευστική επιθυμία μου έγινε πραγματικότητα. Την έχω άμεσα με τον delivery. Coffee Lab. Ό,τι και αν θελήσω, το απολαμβάνω στη στιγμή. Κρέπες, μονοπικιλιακούς καφέδες, γευστικά κρύα και ζεστά ροφήματα. Α, και προνόμια. Πολλά προνόμια. Προνόμια που μπορείς να έχεις και εσύ, αρκεί να κατεβάσεις το app του Coffee Lab και να παραγγείλεις από εκεί για να κερδίσεις τη στιγμή. Τελικά είμαι προνομιούχος στις γευστικές απολαύσεις. Παραγγέλνω από το Coffee Lab.
4: Πες μου, όχι, πες μου έναν καλό λόγο για να σηκωθώ πρωί-πρωί.
5: Ζεστός καφές.
4: Κάτι καλύτερο.
5: Φρεσκοψημένος φωλιατοειδή.
4: Ναι, αρχίζω να ψήνομαι.
5: Σάντουιτς, ψωμί, κουλούρια, γλυκά.
4: Ω, σταμάτα.
5: Και αν θέλεις να κανονίσουμε και τα πάντα για τη γιορτή, σου έχουν τις πιο ιδιαίτερες και νόστιμες τούρτες κατά παραγγελία και ό,τι άλλο χρειαζόμαστε για το πάρτι.
4: Έλα τώρα να ντυνόμαστε σιγά-σιγά.
5: Επειδή η απόλαυση ξεκινά από νωρίς το πρωί, φούρνος Τσατάλμπασης.
6: Με αρωματικό καφέ, σφολιατοειδή, σάντουιτς, ψωμί και κάκια.
5: Κουλουράκια, γλυκά και παγωτά για όλες τις προτιμήσεις.
6: Φούρνος Τσατάλμπασης. Εθνική Συμφιλίωσης και Εδιψού 2 στο Κουρέντι από τις 6 το πρωί.
5: Τηλέφωνο 22210-82700 και στη Λάμψακο Πιτιούση 48.
6: Τώρα από τις 6 το πρωί έχεις ένα λόγο παραπάνω για να σηκωθείς. Υπάρχουν στιγμές που ένα παιδί χρειάζεται βοήθεια στο διάβασμα. Άλλες φορές χρειάζεται εξειδικευμένη υποστήριξη. Και άλλες φορές ψάχνει έναν όμορφο και ασφαλή χώρο για να περάσει αξέχαστα τα γενέθλιά του. Στο Study Rooms όλα αυτά συναντιούνται σε έναν χώρο. Κέντρο μελέτης δημοτικού με έμπειρους δασκάλους και πλέον κέντρο ειδικών θεραπείων με λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδικό παιδαγωγικό, ψυχοθεραπεία και συμβουλευτική γονέων. Με αξιολογήσεις, εξατομικευμένα προγράμματα παρέμβασης και ειδικά εκπαιδευμένους θεραπευτές. Παράλληλα, φιλοξενεί παιδικά πάρτι σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο. Study Rooms. Επαρχιακή οδός Βαθέως Φάρου, πλησίων Δημαρχείου. Τηλέφωνο 693-678-5721. Ένας χώρος για τη μάθηση, την εξέλιξη, τη φροντίδα και τη χαρά του παιδιού.
7: Γυναίκα, ξεκίνησαν οι εργασίες για φυσικό αέριο στη γειτονιά μας. Πρέπει να βρούμε ένα μηχανικό με εμπειρία να αναλάβει τη σύνθεσή μας.
8: Άστο, Δημητράκη μου, το έχω ήδη βρει. Ο Μπούτρος Γιώργος θα μας αναλάβει.
7: Ο Μπούτρος που έκανε τα ηλεκτρομηχανολογικά στο εξοχικό μας.
8: Και την ετήσια συντήρηση του καυστήρα μας.
7: Για λέγε.
8: Ο Μπούτρος θα κάνει τη μελέτη, την αίτηση για τη διαδικασία σύνδεσης με το φυσικό αέριο και την εγκατάσταση. Εμείς δεν θα κουνήσουμε ούτε το μικρό μας δαχτυλάκι. Άσε που θα μας συμβουλέψει και για τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας.
7: Δίκιο έχεις. Με τόσα χρόνια εμπειρίας, ο Μπούτρος είναι εγγύηση. Κλείσε ραντεβού.
8: Μπούτρος Γιώργος.
9: Μελέτη και εγκατάσταση φυσικού αερίου. Ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις. Συντήρηση καυστήρων, ανάλυση καυσαερίων.
8: Εμπειρία, εξειδίκευση, εξοικονόμηση ενέργειας, εγγύηση.
9: Μπούτρος Γιώργος. Ηλεκτρολόγος μηχανικός.
8: Αντιγόνου 24, Χαλκίδα.
9: Τηλέφωνο 22210-86-119.
8: Περισσότερες πληροφορίες και στο www.boutros.gr.
10: Όχι ρε Τζενάκη, δεν γίνεται να είμαστε παντού μαζί. Στη δουλειά μαζί, στο σπίτι μαζί, στις βόλτες μαζί. Με πνίγεις, νιώθω ότι δεν μπορώ να αναπνεύσω. Τι, με το ρογκάκι δεν έχω πρόβλημα που είμαστε παντού μαζί. Εννοείται, γιατί με τα ελαστικά του νιώθω ασφάλεια και ηρεμία. Ενώ μαζί σου πόσο στο πόβρε μωρό μου. Νιώθω ανασφάλεια, υψηλή πίεση ελαστικό και τα παίρνει το κρανίου μου στις λακκούβες. Ναι, μου στρίβει κυριολεκτικά. Ελαστικά Ροκάκης. Από το 1984 η κορυφαία επιλογή σε επώνυμα ελαστικά για on και off-road εμπειρίες. Υπερσύγχρονος εξοπλισμός και τεράστια γκάμα σε ζάντες. Ελαστικά Ροκάκης. Λεωφόρος Καλικουτσίου 1, Οροπός. Και στο e-pavlaroκάκης.gr.
11: Κορίτσι μου, ψάχνω καινούριο σαλόνι και κρεβατοκάμαρα. Αλλά δεν βρίσκω τίποτα που να μου γεμίζει το μάτι.
12: Δηλαδή, δεν πέρασες ακόμα από το κατάστημα Κούκουζας.
11: Κούκουζας, τι έχει εκεί?
12: Μα τα πάντα! Έπιπλα ελληνικά, καθιστικό, σαλόνι, κρεβατοκάμαρα, ό,τι θες. Δύο ολόκληροι όροφοι, 700 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα ιδέες.
11: 700 τετραγωνικά? Δηλαδή, θα χαθώ εκεί μέσα.
12: Ε, ναι. Αλλά θα χαθείς ευχάριστα. Γιατί θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Και άκου το καλύτερο, έχουν και άτοκες δόσεις.
11: Τέλειο. Δηλαδή, ελληνικά, ποιοτικά και με δόσεις. Αυτό θέλω.
12: Τότε ξέρεις που θα πας. Στο κατάστημα Κούκουζας.
11: Κούκουζας. Τα πάντα για το σπίτι σου σε δύο ορόφους, 700 τετραγωνικά μέτρα, όλα ελληνικά.
12: Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Νέας Λάμψακου. Τηλέφωνο 2221-026-001.
13: Τώρα και εκπτώσεις έως 40%.
14: Παντρεύεσαι, βαπτίζεις, είσαι καλεσμένη σε κάποιο μυστήριο? Μην αγχώνεσαι καθόλου. Εμπιστέψου τις πιο σημαντικές σου στιγμές στα χέρια και την πολυετή εμπειρία της Χρυσάντας Τριανταφύλου για να εντυπωσιάσεις. Μπες τώρα στο e-shop της missvanity.gr και βρες αυτό που ψάχνεις μέσα από μια τεράστια ποικιλία. Εντυπωσιακά νηφικά, πλήρη σετ βάπτισης, υπέροχα βραδινά φορέματα και ό,τι άλλο χρειαστείς, όλα με ένα κλικ. Κλείσε άμεσα το ραντεβού σου στο 2221-086-623 Χρυσάντα Τριανταφύλου, αλλά και σε όλη την Ελλάδα με το ηλεκτρονικό της κατάστημα www.missvanity.gr.
15: Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας Αβάντων 41 και 45 στη Χαλκίδα. Και τώρα...

0: FM 89,6.
1: Ποιος να ζω το πει, όταν λείπεις εσύ, λείπει το Θεός.
0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
2: Φοιτητικό σπίτι χωρίς γραφείο.
3: Χωρίς άνετη καρέκλα.
2: Χωρίς το σωστό κρεβάτι.
3: Όχι.
2: Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στήσεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Κρεβάτια, γραφεία, καρέκλες, μικροέπιπλα και πολλές ακόμη smart επιλογές για κάθε χώρο και κάθε budget.
3: Νέα σχολή.
2: Νέο σπίτι.
3: Νέα ζωή.
2: Με smart επιλογές. Μην χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Κρεβάτι μόνο 48,99. Ντουλάπα μόνο 71,99.
3: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Σε περιμένουμε Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
4: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για μια έκτακτη γευστική είδηση. Το σχολαρχείο ξαναχτυπά. Με πικάντικο κοτόπουλο, τηγανόψωμο αποκάλυψη και όλες τις λατρεμένες γεύσεις που προκαλούν ουρές. Αναφορές κάνουν λόγο για αυξημένα περιστατικά γευστικής απόλαυσης. Με θέα τον Εβοϊκό και ατμόσφαιρα σαν σχολική εκδρομή.
5: Πήγα για ένα μεζέ και κατέληξα με τρεις πιατέλες. Χαμόγελο μέχρι τα αυτιά και δάκρυα συγκίνησης.
4: Μεζεδοπολείο Σχολαρχείο. Διαρδίνη 2, Κρυπίδωμα, Χαλκίδα. Γεύσεις με χαρακτήρα. Ατμόσφαιρα με άποψη και πιάτα που ταράζουν τα δελτία.
6: Θέλεις να κάνεις τη φάση σου με την τεχνολογία και να αισθάνεσαι μοναδικός? Ένας είναι ο προορισμός σου. Γερμανός Χαλκίδας. Σε εξυπηρετούμε καθημερινά με χαμόγελο και φροντίζουμε να έχουμε οτιδήποτε χρειαστείς τη στιγμή που το θέλεις. Γιατί η καρδιά της τεχνολογίας χτυπάει φιλικά και δυνατά στην καρδιά της πόλης. Μόνο στον Γερμανό Χαλκίδας, Αβάντων 33. Σε συνδέουμε με την τεχνολογία.
7: Οι γλώσσες ανοίγουν δρόμους. Η γνώση δημιουργεί το μέλλον.
8: Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών ΡΟΚΑ, οι μαθητές αποκτούν γερά εφόδια στα αγγλικά, γερμανικά, ρώσικα και ισπανικά μέσα από σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, ολιγομελή τμήματα και έμπειρους καθηγητές ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων, καθώς και καθηγητές με μητρική τη γλώσσα διδασκαλίας.
7: Και τμήματα εκπαιδευτικής και αγωνιστικής ρομποτικής κάθε Σάββατο.
8: Παράλληλα, το Κέντρο Ξένων Γλωσσών ΡΟΚΑ, πιστοποιημένο από το UCAS, αναλαμβάνει την προετοιμασία του φακέλου για εισαγωγή σε πανεπιστήμια του εξωτερικού.
7: Χωρίς κόστος εγγραφής και με ανταγωνιστικά δίδακτρα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών ΡΟΚΑ. Λεωφόρος Καραμανλή 35, Χαλκίδα. Τηλέφωνα 22210-21-594 και 6951-415359.
8: Οι φετινές επιτυχίες μας είναι η απόδειξη της δουλειάς μας. Θα ήθελες να είσαι η επόμενη επιτυχία?
7: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων στις 14 Σεπτεμβρίου.
9: Τα κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοτοχρήστος. Ξέρεις ότι παίρνεις για το σπίτι σου ποιότητα, νοστιμιά και σωστή τιμή.
10: Καθημερινά το βραβευμένο κοτόπουλο Ναυπάκτου Κοτοχρήστος. Ολόκληρο σούβλας, μόνο 7,5 ευρώ.
9: Τρίτη και Παρασκευή, ειδικές τιμές στα νοπά σε φιλέτο στήθος, μπουτί και μπιφτέκι μαμάς.
10: Και στις κατεψυγμένες επιλογές, μοναδικές προσφορές που αξίζουν για το καθημερινό σου τραπέζι.
9: Κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοτοχρήστος. Παπαναστασίου και Φαβιέρου γωνία.
10: Τώρα και στο σπίτι σου με ένα τηλεφώνημα στο 2221. 30-71-19.
9: Γιατί ξέρεις τι τρως.
7: Pitos Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Pitos Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Pitos Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα. Ορέστη Μακρύ 15. Άνετο πάρκινγκ. Συνεχές ωράριο.
11: evianews.com. 24 ώρη ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στον νομό και όχι μόνο. Evianews. Κάτσε να μάθεις.
12: Αδερφέ, τι θα γίνει με την πόρτα?
13: Πού να ξέρω, εφευρέτης είμαι. Να φωνάζω Αντώνη και να λιγοκλίνει.
12: Βρε μπάσκε.
13: Όχι, μπάσκε. Κρινής γουτ, ναι.
14: Greenies Wood. Ξυλουργικές εργασίες, κουζίνες, ντουλάπες, κουφώματα, πόρτες, χονδρεμπόριο ξυλίας και όλα αυτά στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Άριστα συστήματα και πολυετή εμπειρία. Τοποθέτηση με ακρίβεια και προσοχή στη λεπτομέρεια. Εκεί είναι η διαφορά.
15: Greenies Wood. Στη διασταύρωση Δροσιά στη Χαλκίδα. Τηλέφωνα 22210-89352 και 6932-999-466.
14: Γι' αυτό μην ψάχνετε φευρέτες.
15: Για κουζίνα, ντουλάπα, πόρτα, κούφωμα, εκεί θα πας.
16: Στο Παγκράτης Κλαμπ το kickboxing είναι τρόπος ζωής. Τμήματα για παιδιά από 4 ετών, εφήβους και ενήλικες για κάθε ηλικία και επίπεδο. Δύναμη, αντοχή, αυτοπεποίθηση, πειθαρχία και αυτοάμυνα με την καθοδήγηση του Μανώλη Σταματέλου, προπονητή Β' κατηγορίας και της έμπειρης προπονητικής ομάδας. Από το πρώτο σου μάθημα μέχρι τον πρωταθλητισμό. Είτε είσαι αρχάριος, είτε θέλεις απλώς να γυμναστείς, είτε θέλεις να φτάσεις μέχρι τον αγωνιστικό αθλητισμό και τον πρωταθλητισμό, στο Παγκράτης Κλαμπ υπάρχει το κατάλληλο τμήμα για εσένα. Παγκράτης Κλαμπ σε Θήβα και Αμάρινθο. Κάλεσε τώρα στο 6934-046-494. Κλείσε τώρα τη δωρεάν πρώτη δοκιμή γνωριμίας. Παγκράτης Κλαμπ. Same spirit, bigger family.
17: Αν στα θαλασσινά λέτε ναι, στους καλούς θαλασσινούς μεζέδες λέτε ναι, στο φρέσκο ψάρι λέτε ναι, τότε ναι, στο θαλάμιο ζερί. Ιδανική επιλογή για όσους θέλουν να απολαύσουν εκλεκτούς θαλασσινούς μεζέδες φτιαγμένους καθημερινά με τα πιο αγνά υλικά, φρέσκο ψάρι σε πλούσιες χορταστικές μερίδες, απογειώνοντας τις μοναδικές γεύσεις τους με ένα ποτήρι κρασί, μουζάκι ή τσίπουρο. Σε ένα ειδηλιακό περιβάλλον δίπλα στο κύμα, απογειώστε τις αισθήσεις με τις υπέροχες γεύσεις και την άψογη εξυπηρέτηση που δεν αλλάζεται. Το Θαλάμιο Ζερί. Εθνική Συμφιλίωσης 78, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-74-442. Πειρασμός θαλασσινών γεύσεων και όχι μόνο.
18: Μην αφήνεις τη ΔΕΗ να σου καίει την τσέπη. Βάλε τον ήλιο να δουλεύει για σένα με αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα και backup δικτύου από την ΚΑΠΕ Ενεργειακή. Γιατί το ρεύμα πρέπει να είναι δικό σου. ΚΑΠΕ Ενεργειακή. Η ανεξαρτησία σου ξεκινά από τον ήλιο. Τηλεφώνησέ μας στο 210-260-2635 και μάθε πώς.
19: Όταν η όρεξη χτυπάει κόκκινο, η επιλογή είναι μία. Πιτσαρία Street Cafe Tommy. Λακταριστές πίτσες, χειροποίητα πενιρλί, γευστικές μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και αρωματικός καφές για κάθε στιγμή της ημέρας. Η γεύση που σε κερδίζει από την πρώτη βουκιά. Και τώρα ακόμα πιο εύκολα. Κάνε την παραγγελία σου μέσω eFood και Wolt και απόλαυσε τις αγαπημένες σου γεύσεις όπου κι αν βρίσκεσαι και στο 22210-86627. Θα μας βρεις στη Χαλκίδα, στήρων στις Καμάρες και στον Οροπό. Πιτσαρία Street Cafe Tommy. Χειροποίητη ποιότητα, μοναδική γεύση.
20: Για να θεμελιώσεις θέτοντας γερές βάσεις και να δημιουργήσεις τις σωστές προδιαγραφές για το παρόν και το μέλλον, χρειάζεται εξειδίκευση, συνέπεια, εμπειρία, τεχνική εταιρεία ή ήχο του. Αναλαμβάνουμε και παραδίδουμε έργα υψηλών απαιτήσεων, με γνώμονα την ποιότητα, την ταχύτητα και την ασφάλεια των εργασιών σε κάθε στάδιο. Χωματουργικές εργασίες οπτικών ινών, φωτοβολταϊκών πάρκων, φυσικού αερίου, κατασκευές βιομηχανικών χώρων, εξκαφές θεμελίων, κατεδαφίσεις, υδραυλικά έργα. Έργα οδοποίησης είναι τομείς στους οποίους δραστηριοποιούμαστε από το 2010, διαθέτοντας συνεργάτες, εξοπλισμό και εμπειρία που διασφαλίζουν ένα άρτιο αποτέλεσμα. Τεχνική εταιρεία ή ήχο του στον Αυλώνα Αττικής. Τηλέφωνο 22950-42-427.
21: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 8, 9, 6.
22: Και τώρα έρχονται 30 λεπτά μόνο επιτυχίες.
23: Όλες οι επιτυχίες.
22: Live FM 89,6.
23: Χαλκίδα.
22: Χαλκίδα. Μάτια μου.

0: Όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6. Νέα σχολή, νέο σπίτι, νέα αρχή. Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για να φτιάξεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Γραφεία, καρέκλες, κρεβάτια, μικροέπιπλα και πολλές ακόμα smart επιλογές για κάθε φοιτητικό budget. Μη χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Καναπές κρεβάτι μόνο 74,99. Τραπεζαρία με 4 καρέκλες μόνο 74,49. Σε περιμένουμε στο Smart Market Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
1: Πεινάς για αληθινό φαγητό? Στο Τσουκάλι θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Από το κρεοπωλείο με δικά μας κρέατα παραγωγής Λιβαδιάς, στο ενομαγειρίο μας με σπιτικές γεύσεις. Διάλεξε το κρέας σου από τη βιτρίνα μας και άφησε εμάς να το μαγειρέψουμε για σένα ή απόλαυσε τα έτοιμα μαγειρευτά μας φτιαγμένα με τα πιο αγνά υλικά. Κρεοπωλείο ενομαγειρίο το Τσουκάλι. Από την παραγωγή στην απόλαυση. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Χαϊνά 60. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 210 89 077.
2: Καλέ, σιγά σιγά, ένας-ένας, όλοι θα πάρετε. Από τότε που έκανα διαφήμιση στον Live FM 89,6, τρέχω και δεν φτάνω. Το όνομά μου ακούγεται παντού, γιατί κακά τα ψέματα, όλοι εδώ είναι συντονισμένοι. Και η καλύτερη μουσική και η καλύτερη προβολή. Live FM 89,6 και με ένα τηλεφώνημα στο εμπορικό τμήμα του σταθμού θα εκταξευτείτε στην κορυφή. Καλέστε τώρα στο 22 21 0 60 600. Live FM 89,6. Τρέχουμε, λέμε, τρέχουμε.
3: Φιλενάδα, παγώσαμε φέτος το χειμώνα.
4: Εμείς πάλι σκάσαμε.
3: Μα πώς?
5: Αφού βάλαμε λέβητα φυσικού αερίου και έχουμε και θέρμανση και ζεστό νερό 24 ώρες το 24ωρο και πολύ οικονομικά.
3: Και για πες, από πού?
5: Μα τι ρωτάς? Από την Diana Solar φυσικά.
3: Αυτή με τους ηλιακούς?
5: Μα ναι, οι άνθρωποι κάνουν τα πάντα.
3: Δηλαδή?
5: Έρχεται μηχανικός στο σπίτι σου, βλέπει και σου προτείνει το καλύτερο σύστημα θέρμανσης για σένα. Αναλαμβάνουν τις αιτήσεις, τη μελέτη και την εγκατάσταση και εσύ δεν ασχολείσαι με τίποτα.
3: Κι εγώ που δεν έχω φυσικό αέριο.
5: Έχουν και αντλίες θερμότητας και συμμετέχουν στο πρόγραμμα Εξοικονομώ και αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα.
3: Στον Άγιο Νικόλο στο Μπούρτζι δεν είναι?
5: Το εργοστάσιο. Τώρα θα τους βρεις και στη Χαλκίδα, στο νέο τους κατάστημα στη Λεωφόρο Χαϊνά 110 και στα τηλέφωνα 22 210 21 888 και 22 210 53 760. Καλή, που πας?
3: Στη Diana Solar φυσικά. Τρέχω να προλάβω.
6: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνη.
7: Ρε Κώστα, πού πας τόσο βιαστικός?
8: Στο μίνι μάρκετ. Μου λείπουν κάτι πράγματα για το σπίτι.
7: Και θα τρέχεις από μαγαζί σε μαγαζί?
8: Όχι βέβαια, πάω Πουρνή Κωνσταντίνα.
7: Α, εκεί που βρίσκεις τα πάντα.
8: Ακριβώς, τρόφιμα, ποτά, σνακς, είδη καθημερινής ανάγκης και πολλά ακόμα. Μην ψάχνεις μακριά.
7: Μίνι μάρκετ Πουρνή Κωνσταντίνα, στη Λεωφόρο Καραμανλή 96.
8: Πουρνή Κωνσταντίνα. Μπαίνεις για ένα και βρίσκεις τα πάντα.
9: Χρειάζεστε τα φώτα μας? Σας τα προσφέρουμε απλόχερα. Σκουλουδάκης. Ηλεκτρολογικό υλικό. Παντός τύπου ηλεκτρολογικές εργασίες και εξειδικευμένες εγκαταστάσεις. Με εμπειρία, συνέπεια και γνώση, δίνουμε λύσεις στα ηλεκτρολογικά της οικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου με ποιότητα και προσιτές τιμές. Στα καταστήματά μας θα βρείτε μεγάλη γκάμα από ηλεκτρολογικό υλικό, σόμπες, ανεμιστήρες, φωτιστικά και διάφορες μικρές συσκευές στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Σκουλουδάκης. Με δύο καταστήματα σε Οροπό και Χαλκούτσι Αττικής. Τηλέφωνα 22 950 30 082 και 22 950 75 278.
7: Κορίτσι μου, ψάχνω καινούριο σαλόνι και κρεβατοκάμαρα.
10: αλλά δεν βρίσκω τίποτα που να μου γεμίζει το μάτι.
11: Δηλαδή, δεν πέρασες ακόμα από το κατάστημα Κούκουζας.
10: Κούκουζας, τι έχει εκεί?
11: Μα τα πάντα! Έπιπλα ελληνικά, καθιστικό, σαλόνι, κρεβατοκάμαρα, ό,τι θες. Δύο ολόκληροι όροφοι, 700 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα ιδέες.
10: 700 τετραγωνικά? Δηλαδή, θα χαθώ εκεί μέσα.
11: Ε, ναι. Αλλά θα χαθείς ευχάριστα. Γιατί θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Και άκου το καλύτερο, έχουν και άτοκες δόσεις.
10: Τέλειο. Δηλαδή, ελληνικά, ποιοτικά και με δόσεις. Αυτό θέλω.
11: Τότε ξέρεις που θα πας. Στο κατάστημα Κούκουζας.
10: Κούκουζας. Τα πάντα για το σπίτι σου σε δύο ορόφους, 700 τετραγωνικά μέτρα, όλα ελληνικά.
11: Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Νέας Λάμψακου. Τηλέφωνο 2221-026-001.
12: Τώρα και εκπτώσεις έως 40%.
13: Και τώρα

0: FM 89,6.
1: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα με τα δάκρυα μου που για σένα χάλασα.
0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
2: Η ώρα είναι 9:30. Η πιο νόστιμη ώρα της ημέρας από το μεζεδοπωλείο της Αργυρός.
3: Φοιτητικό σπίτι χωρίς γραφείο.
2: Χωρίς άνετη καρέκλα.
3: Χωρίς το σωστό κρεβάτι.
2: Όχι.
3: Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στήσεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Κρεβάτια, γραφεία, καρέκλες, μικροέπιπλα και πολλές ακόμη smart επιλογές για κάθε χώρο και κάθε budget.
2: Νέα σχολή.
3: Νέο σπίτι.
2: Νέα ζωή.
3: Με smart επιλογές. Μην χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Κρεβάτι μόνο 48,99. Ντουλάπα μόνο 71,99.
2: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Σε περιμένουμε Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
3: Θέλεις να κάνεις τη φάση σου με την τεχνολογία και να αισθάνεσαι μοναδικός? Ένας είναι ο προορισμός σου. Γερμανός Χαλκίδας. Σε εξυπηρετούμε καθημερινά με χαμόγελο και φροντίζουμε να έχουμε οτιδήποτε χρειαστείς τη στιγμή που το θέλεις. Γιατί η καρδιά της τεχνολογίας χτυπάει φιλικά και δυνατά στην καρδιά της πόλης. Μόνο στον Γερμανό Χαλκίδας, Αβάντων 33. Σε συνδέουμε με την τεχνολογία.
4: Κρεπούλα μου, πόσο μου είχες λείψει!
5: Αχ, πάει, σε βάρισε πείνα στο κεφάλι!
4: Είχα πάθει στερητικό, γι' αυτό πήρα και γλυκιά και άλμυρη.
5: Το βλέπω!
4: Εσύ πάλι μόνο σάντουιτς!
5: Όχι απλό σάντουιτς, σούπερ έξτρα ενισχυμένο, όπως το κάνουν στο hot dog coffee. Δεν το βλέπεις, αδιόρροφο είναι!
4: Να δοκιμάσω!
5: Μόνο αν μου δώσεις εσύ από τη γλυκιά σου κρέπα!
4: Deal!
5: Όταν θέλεις κάτι χορταστικό και αξεπέραστα απολαυστικό, τότε ξέρεις που θα το βρεις.
6: Hot Dog Coffee. Για καφεδάκι, σφολιάτες, χειροποίητες ζύμες και τα πιο σούπερ λαχταριστά κρύα ή ζεστά σάντουιτς και αλμυρές ή γλυκές κρέπες.
5: Με 30 διαφορετικές επιλογές υλικών για να κάνεις αμέτρητους συνδυασμούς. Hot Dog Coffee. Αγίου Ιωάννου 99 Βασιλικό.
6: Εδώ τρως αυτό που πραγματικά θες.
7: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ, Starry EMI, με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Τζίλι Starry EMI, The Superstar Hybrid. Σταθόπουλος Mobility, επίσημος διανομέας Τζίλι. Λεωφόρος Αθηνών, Ξηρόβρηση, Χαλκίδα. Τζίλι.
8: Για όσους ξέρουν να εκτιμούν το καλό κρέας, ο Μπουνόρος είναι ο απόλυτος προορισμός. Ειδικές σκοπές, αξεπέραστη γεύση και steak house αισθητική υψηλού επίπεδου. Τις Κυριακές όμως αφήνουμε τα πυρούνια και ανάβουμε τη διάθεση με μοναδικά πάρτι που γράφουν ιστορία. Σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο, παραλία Φάρου Αυλίδας. Για κρατήσεις, καλέστε στο 22210-32-879. Μπουνόρος, ένας προορισμός για κάθε στιγμή της ημέρας. Επιστρέφουμε δυναμικά. Opening 8 Οκτωβρίου.
9: evianews.com. 24 ώρη ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στον νομό και όχι μόνο. Evianews. Κάτσε να μάθεις.
10: Αδερφέ, τι θα γίνει με την πόρτα?
11: Πού να ξέρω, εφευρέτης είμαι. Να φωνάζω Αντώνη και να λιγοκλίνει.
10: Βρε μπάσκε.
11: Όχι μπάσκε, κρινείς γουτ, ναι. Κρινείς γουτ. Ξυλουργικές εργασίες, κουζίνες, ντουλάπες, κουφώματα, πόρτες, χονδρεμπόριο ξυλίας και όλα αυτά στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Άριστα συστήματα και πολυετή εμπειρία. Τοποθέτηση με ακρίβεια και προσοχή στη λεπτομέρεια. Εκεί είναι η διαφορά.
10: Κρινείς γουτ. Στη διασταύρωση δροσιά στη Χαλκίδα. Τηλέφωνα 22210-89352 και 6932-999-466.
11: Γι' αυτό μην ψάχνετε φευρέτες.
10: Για κουζίνα, ντουλάπα, πόρτα, κούφωμα, εκεί θα πας.
8: Kickboxing δεν σημαίνει βία, σημαίνει αυτοέλεγχος. Κέντρο Πολεμικών Τεχνών Μολόν Λαβέ. Στη σχολή μας, η ευγενής άμυλα και η πειθαρχία μπαίνουν πρώτες μέσα στο ring. Διδάσκουμε στα παιδιά σας πώς να έχουν αυτοπεποίθηση, να μαθαίνουν σωστές αρχές αυτοάμυνας, να σέβονται τον αντίπαλο και να μένουν συγκεντρωμένα στους στόχους τους. Χτίζουμε την πειθαρχία που χρειάζεται ο καθένας για να πετύχει στη ζωή του. Πάντα με την ασφάλεια και την καθοδήγηση τυχιούχου προπονητή Β' κατηγορίας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Κέντρο Πολεμικών Τεχνών Μολών Λαβέ. Τμήματα kickboxing και MMA παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Βρείτε μας στην οδό Λεωφόρος Καραμανλή 134 ή καλέστε στο 6984 8618 78 και κλείστε το πρώτο μάθημα δωρεάν. Έναρξη μαθημάτων 5η 3 Σεπτεμβρίου.
12: Φίλε, σου αρέσουν τα αυτοκίνητα?
13: Φουρ!
12: Και πού βάζεις κάψιμο?
13: Στο πρατήριο Aegean του Κουμάκη.
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης.
14: Υγραέριο από την Coral Gas.
12: Νέο diesel V-Force από την Aegean για καθαρότερο και δυνατότερο κινητήρα.
14: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκη.
12: Στη Δροσιά Χαλκίδας και στον Περιφερειακό Αγίας Παρασκευής αριστερά προς Πανόραμα.
14: Τηλέφωνο 22210-99-555.
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης.
14: Εγγύηση ποιότητας.
12: Εγγύηση ποσότητας.
15: Αν στα θαλασσινά λέτε ναι, στους καλούς θαλασσινούς μεζέδες λέτε ναι, στο φρέσκο ψάρι λέτε ναι, τότε ναι, στο θαλάμιο ζερί. Ιδανική επιλογή για όσους θέλουν να απολαύσουν εκλεκτούς θαλασσινούς μεζέδες φτιαγμένους καθημερινά με τα πιο αγνά υλικά, φρέσκο ψάρι σε πλούσιες χορταστικές μερίδες, απογειώνοντας τις μοναδικές γεύσεις τους με ένα ποτήρι κρασί, ουζάκι ή τσίπουρο. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον δίπλα στο κύμα, απογειώστε τις αισθήσεις με τις υπέροχες γεύσεις και την άψογη εξυπηρέτηση που δεν αλλάζεται. Το θαλάμιο ζερί. Εθνική Συμφιλίωση 78, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-0-74-442. Πειρασμός θαλασσινών γεύσεων και όχι μόνο.
16: Θυμάσαι εκείνες τις Κυριακές που το γέλιο αντιχούσε στο μπαλκόνι και η παρέα δεν έλεγε να φύγει?
17: Αυτή η αίσθηση δεν χάθηκε. Ζει ακόμη. Κάθε μέρα. Στο μεζεδοπολείο της Αργυρός.
16: Με πιάτα που φτιάχτηκαν για να μοιράζονται και γεύσεις που κρατούν την παρέα ενωμένη.
17: Μεζεδοπολείο της Αργυρός. Αρεθούσης 119, Χαλκίδα.
16: Τηλέφωνο 2210-86-878 και με takeaway από τη 1 το μεσημέρι.
17: Για τις στιγμές που μένουν και ξαναρχίζουν με

0: όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6. Νέα σχολή, νέο σπίτι, νέα αρχή. Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για να φτιάξεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Γραφεία, καρέκλες, κρεβάτια, μικροέπιπλα και πολλές ακόμα smart επιλογές για κάθε φοιτητικό budget. Μη χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Καναπές κρεβάτι μόνο 74,99. Τραπεζαρία με 4 καρέκλες μόνο 74,49. Σε περιμένουμε στο Smart Market Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
1: Ζεστό νερό χειμώνα καλοκαίρι δεν είναι άθλος, είναι γεγονός. Ηλιακοί θερμοσύφωνες και ηλιακά συστήματα Hercules. Ασυναγώνιστη ποιότητα κατασκευής. 10 χρόνια γραπτή εργοστασιακή εγγύηση. 24-ωρη τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση βλάβης. Δωρεάν μεταφορικά σε Αττική, Εύβοια και Βιωτία. Ηλιακά συστήματα Hercules. Μαρμαρά 12, Νέα Παλάτια, Οροπός. Τηλέφωνο 22950-36892. Ηλιακά συστήματα Hercules. Για ζεστό νερό, χειμώνα, καλοκαίρι.
2: Ελαστικά Ροκάκης. Γιατί δεν είναι απλά ροκ. Είναι Ροκάκης. Ροκάκης και έρχομαι στα ίσα μου. Ροκάκης και μαρσάρο και ζαντάρο και τζαμάρο και ντριφτάρο και σε άσφαλτο και σε χώμα. Παντού μαζί. Ασφαλός και απροβλημάτιστος.
3: Το ραντεβού δίνεται ξανά στο πιο μαγευτικό σημείο της πόλης. Αστέρια Seaside. Αρωματικός καφές, δροσερά κοκτέιλς, λαχταριστά σνακς και ένα ολοκένουργιο μενού στο εστιατόριο με γεύσεις που θα σου μείνουν αξέχαστες. Και με οργανωμένο πεδότοπο για ατελείωτο παιχνίδι και στιγμές χαλάρωσης για όλη την οικογένεια. Κρατήσεις στο 22210-37775. Αστέρια Seaside.
4: Evianews.com. 24-ωρη ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στο νομό και όχι μόνο. Evianews. Κάτσε να μάθεις. Ένα ζευγάρι που γίνεται ένα. Μία ζωή που τώρα ξεκινά. Κάθε επιλογή που κάνει τη ζωή σου πιο όμορφη. Γάμος βάπτιση by Χρυσάντα Τριανταφύλου. Βρες τον ηφικό που ονειρεύεσαι και τα πιο κουκλίστικα βαπτιστικά. Κάνε το δικό σου ονειρεμένο σκηνικό με τις μοναδικές προσφορές. Ολοκληρωμένο πακέτο γάμου με επώνυμο νηφικό από 300 ευρώ και επώνυμης βάπτισης από 250 ευρώ. Νηφικά φορέματα για πολιτικούς γάμους από 100 ευρώ. Τηλέφωνο 2221-086-623. Χρυσάντα Τριανταφύλου. Για τις στιγμές που ομορφαίνουν τη ζωή. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας Αβάντων 41 και 45 στη Χαλκίδα.
5: Για κάθε χιλιόμετρο επιλέγεις το πρατήριο που σε πάει μακριά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης. Στη δροσιά Χαλκίδας.
6: Στο Παγκράτης Club το kickboxing είναι τρόπο ζωής. Τμήματα για παιδιά από 4 ετών, εφήβους και ενήλικες για κάθε ηλικία και επίπεδο. Δύναμη, αντοχή, αυτοπεποίθηση, πειθαρχία και αυτοάμυνα με την καθοδήγηση του Μανώλη Σταματέλου, προπονητή Β' κατηγορίας και της έμπειρης προπονητικής ομάδας. Από το πρώτο σου μάθημα μέχρι τον πρωταθλητισμό. Είτε είσαι αρχάριος, είτε θέλεις απλώς να γυμναστείς, είτε θέλεις να φτάσεις μέχρι τον αγωνιστικό αθλητισμό και τον πρωταθλητισμό, στο Παγκράτης Club υπάρχει το κατάλληλο τμήμα για εσένα. Παγκράτης Club σε Θήβα και Αμάρινθο. Κάλεσε τώρα στο 6934-046-494. Κλείσε τώρα τη δωρεάν πρώτη δοκιμή γνωριμίας. Παγκράτης Club. Same spirit, bigger family.
1: Για το σπίτι ή την επιχείρηση. Για μέγιστη απόδοση και ασύγκριτη οικονομία, η λύση είναι μία. Ηλιακά συστήματα Hercules. Κάλεσε τώρα στο 22950-36892 ή μπες στο hercules-solar.gr.
7: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 8, 9, 6.
0: Και τώρα, έρχονται 30 λεπτά. Μόνο επιτυχίες.
8: Όλες οι επιτυχίες.
0: Live FM 89,6.
8: Χαλκίδα.
0: Χαλκίδα.

0: Θέλεις κι άλλη επιτυχία.
1: Θέλω κι άλλη.
0: Άλλη μία επιτυχία παίζει τώρα. Live FM 89,6.

0: 92,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
1: Φοιτητικό σπίτι χωρίς γραφείο.
2: Χωρίς άνετη καρέκλα.
1: Χωρίς το σωστό κρεβάτι.
2: Ε, όχι.
1: Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στήσεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Κρεβάτια, γραφεία, καρέκλες, μικροέπιπλα και πολλές ακόμη smart επιλογές για κάθε χώρο και κάθε budget.
2: Νέα σχολή.
1: Νέο σπίτι.
2: Νέα ζωή.
1: Με smart επιλογές. Μην χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Κρεβάτι μόνο 48,99. Ντουλάπα μόνο 71,99.
2: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Σε περιμένουμε Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
3: Κατασκευαστική Κουμάκη. Χρειάζεστε ολοκληρωμένη λύση για το μελλοντικό σας σπίτι, τη μονοκατοικία ή το διαμέρισμα που θέλετε να επενδύσετε? Η κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη από το 1992 κατασκευάζει μονοκατοικίες, μεσονέτες, διαμερίσματα και συνεχίζουμε τις κατασκευές στην ευρύτερη περιοχή της Δροσιάς Χαλκίδας. Πλήρως εξοπλισμένες κατοικίες και διαμερίσματα με έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές, παροχές, ρολόι νερού και ΒΕΗ από 50 έως και 200 τετραγωνικά. Με αντλία θερμότητας, φαν κόιλ ψύξης θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη. Γραφείο Δροσιά Χαλκίδας. Τηλέφωνα εξυπηρέτησης 6934 974 795 και 6932 4375 19. Οικοδομικές κατασκευαστικές επιχειρήσεις οικογένειας Κουμάκη. Εγγύηση ποιότητας, κατασκευής, συνέπειας και εγγύησης της παραδόσης κατασκευών.

0: Επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Τον ακούω στο αυτοκίνητο. Τον ακούω και στη δουλειά.
0: Αυτός είναι ο Live FM 89,6.

0: επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο σε σένα.
1: Σε μένα.
0: Ακριβώς.
2: Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο σε σένα.
0: Live FM. Live FM. Live FM. 89,6.

0: Επιτυχίες που δεν κάνεις skip.
1: Πολύ όμως.
0: Live FM 89,6.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

0: Όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6. Νέα σχολή, νέο σπίτι, νέα αρχή. Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για να φτιάξεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Γραφεία, καρέκλες, κρεβάτια, μικροέπιπλα και πολλές ακόμα smart επιλογές για κάθε φοιτητικό budget. Μη χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Καναπές κρεβάτι μόνο 74,99. Τραπεζαρία με 4 καρέκλες μόνο 74,49. Σε περιμένουμε στο Smart Market Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
1: Καλή, σιγά σιγά, ένας-ένας, όλοι θα πάρετε. Από τότε που έκανα διαφήμιση στον Live FM 89,6, τρέχω και δεν φτάνω. Το όνομά μου ακούγεται παντού, γιατί κακά τα ψέματα, όλοι εδώ είναι συντονισμένοι. Και η καλύτερη μουσική και η καλύτερη προβολή. Live FM 89,6 και με ένα τηλεφώνημα στο εμπορικό τμήμα του σταθμού θα εκταξευτείτε στην κορυφή. Καλέστε τώρα στο 22 21 0 60 600. Live FM 89,6. Τρέχουμε λέμε, τρέχουμε!

0: Όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6. Φοιτητικό σπίτι χωρίς γραφείο.
1: Χωρίς άνετη καρέκλα.
0: Χωρίς το σωστό κρεβάτι.
1: Όχι.
0: Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στήσεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Κρεβάτια, γραφεία, καρέκλες, μικροέπιπλα και πολλές ακόμη smart επιλογές για κάθε χώρο και κάθε budget.
1: Νέα σχολή.
0: Νέο σπίτι.
1: Νέα ζωή.
0: Με smart επιλογές. Μην χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Κρεβάτι μόνο 48,99. Ντουλάπα μόνο 71,99.
1: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Σε περιμένουμε Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
2: Και τώρα επιτυχίες δύναμη.
0: Και τώρα έρχονται 30 λεπτά μόνο επιτυχίες.
3: Όλες οι επιτυχίες.
0: Live FM 89,6. Χαλκίδα.

0: ακούς όλα.
1: Όλα όμως.
0: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Εδώ τα ακούς όλα.
0: Live FM 89,6.

όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6. Νέα σχολή, νέο σπίτι, νέα αρχή. Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για να φτιάξεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Γραφεία, καρέκλες, κρεβάτια, μικροέπιπλα και πολλές ακόμα smart επιλογές για κάθε φοιτητικό budget. Μη χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Καναπές κρεβάτι μόνο 74,99. Τραπεζαρία με 4 καρέκλες μόνο 74,49. Σε περιμένουμε στο Smart Market Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.

0: μια επιτυχία παίζει τώρα. Live FM 89,6.
1: Ευχαριστώ το Θεό.

0: Επιτυχίες.
1: Τον ακούω στο αυτοκίνητο. Τον ακούω και στη δουλειά.
0: Αυτός είναι ο Live FM 89,6.

φασάρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή. Χτες το βράδυ στο

0: Ακούσε εδώ.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Ναι καλέ, μόνο επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο στον Live FM 89,6.

0: Το ραδιόφωνο που έγινε συνήθεια.
1: Τον ακούω κάθε μέρα.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
1: Με κάνει να χορεύω μαζί του.
0: Live FM 89,6.

0: ακούς όλα.
1: Όλα όμως.
0: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Εδώ τα ακούς όλα.
0: Live FM 89,6.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,